νιώσει χτυπήματα που ήταν πολύ δυνατά. Προδοσίας φιλήματα που ήταν τόσο γλυκά. Έχω κάνει εγκλήματα μόνο σε μένα εγώ.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και σε

0: έτσι νιώθετε σαν τους 7 νάνους στη Γιονάτη, στα ορυχεία, χαϊχό.
1: Χαϊχό, χαϊχού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του οδικού δικτύου της Αττικής μας ακούτε ή όπου αλλού, σε όποιο άλλο σημείο, επικοινωνήστε μαζί μας για να μας πείτε πώς περνάτε. Γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ ωραία τούτη εδώ τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι.
0: Βέβαια, κοίταξε, αν είναι σε διακοπές, απορώ αν έχουν ξυπνήσει, θα μας έρθουν στην παρέα αργότερα.
1: Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, πάμε πρωινό, 5η, είπαμε 30 του Ιούλη, για να περάσουμε ωραία και σήμερα στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν.
0: Έφτασε η πρώτη τελευταία μέρα της σεζόν, δηλαδή είναι 5η, έτσι.
1: Ναι.
0: Αύριο έφτασε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν.
1: Έφτασε. Γι' αυτό θέλουμε και το σαπορτάρισμα, θέλουμε τέλος πάντων να συζητήσουμε τι συμβαίνει τριγύρω μας, να γελάσουμε κυρίως μέχρι το τέλος του τρίωρου και να φύγουμε ευχαριστημένοι όπως φεύγουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν ακόμη, έχουμε τα νέα της ημέρας που έρχονται σε λίγο και το θέμα ημέρας που θα ανοίξουμε για να συζητήσουμε γενικότερα τα ωραία τα δικά μας και εκπλήξεις. Εκπλήξεις που ούτως ή άλλως συμβαίνουν.
0: Δεν έχετε παράπονα από εμάς. Σας πήγαμε μέχρι τελευταία μέρα του Ιούλη. Έφυγε και ο Ιούλης και μετά φύγαμε εμείς να πάμε να ξαποστάσουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε στο soundist.gr. Αν τώρα πιθανότατα πάτε προς κάπου που δεν θα έχει ραδιοφωνικό σήμα ή αν βρίσκεστε μακριά, ήδη μας ακούτε μέσω αυτής της πλατφόρμας soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να μας πείτε και τον πόνο σας, τον καημό σας. Υπάρχει όμως το Viber, έτσι,
0: που θέλουμε και τις καλημέρες σας ηχητικά με τις καλημέρες σας από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Πατήστε εκεί το κουμπάκι στο Viber στο 6937-949-949. Δεν είναι τίποτα με το μικροφωνάκι και πες καλημέρα, βρε παιδιά. Να παίξεις στον αέρα, να ανέβουμε ψυχολογικά, να σε ανεβάσουμε και σένα, ναι.
1: Τι κάναμε χθες?
0: Εχθές είχαμε μια γεμάτη μέρα, να
1: γεμάτη
0: σου θυμίσω.
1: Γεμάτη μέρα το πρωί, καλά, δεν ξεχνιέται. Κάναμε
0: να
1: όλα
0: πούμε,
1: αυτά.
0: Να πούμε λίγο στους ακροατές μας ότι εμείς προετοιμαζόμαστε, γιατί εδώ πέρα οι ρυθμοί είναι πυρετοδός, εργαζόμαστε. Μην νομίζετε ότι τελειώνει η δουλειά μας 10 η ώρα που φεύγουμε από την εκπομπή, γιατί ετοιμάζουμε την εκπομπή που έρχεται από Σεπτέμβρη.
1: Δεν ακούγεται, δηλαδή τώρα αυτό δεν υπάρχει μια κατάπτωση ή όχι?
0: Είναι γιατί μας βάρεσε ο ήλιος. Εχθές είχαμε κάποια εξωτερικά γυρίσματα στην παραλία.
1: Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο κόσμος πώς θα ακούει. Δεν μας παρατάτε κι εσείς που είχατε γύρισμα στην παραλία και κουραστήκατε? Τέλος πάντων. Μας έφαγε η λαλάκα.
0: Εντάξει, λοιπόν, και γυρίσαμε. Είναι και αυτή η δουλειά.
1: Ναι, γυρίσαμε κάποια στιγμή, ναι. Κάναμε και εμείς όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Δεν είχαμε μπάνιο.
1: Όχι, καλή. Ήταν λίγο ένα έτσι ψηλό χαζοριάλτι που βλέπω και έπεσα για ύπνο. Έφαγα και έπεσα για ύπνο. Δεν είχα κουράγιο να κάνω τίποτα.
0: Πήγα στο Θανάση, γιατί είδες, με πήρε τηλέφωνο στο αυτοκίνητο του γυρισμού και μου
1: λέει. Και άμα δεν πήγαινε, θα σε περίμενε στο μπαλκόνι.
0: Δεν κοιμήθηκε τελικά. Ναι, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα σε περιμένω, Θανάση.
1: Λοιπόν, και εμείς θα σας περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Φύγαμε!
1: Επιτυχιάρες από Λιόλιου ή από Μέλισσες και από Θοδωρή Φέρι. Είπες στο ρυθμό 949. Ό,τι είπε, ισχύει.

0: Oasis και μόνη επιλογή. Καλημέρα σας, 12 λεπτά και μετά τις 7 πάμε πρωινό Πεμπτούλας. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου τώρα στις επάλξεις και εσείς μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ή θέλετε, ρωτάω, να ακούσουμε τα viral news της ημέρας.
1: Έλα Βασίλη, περιμένουμε να μας τα πεις.
2: No news, good news.
0: Κοίταξε να δεις, πολύ στενάχωρα τα πράγματα. Δραματικές οι ώρες στα πύρινα μέτωπα, σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρη, έτσι ξημέρωσε η μέρα. Και μάλιστα υπάρχουν 3 άνθρωποι νεκροί αυτή τη στιγμή. Έτσι, εκενώσεις, απεγκλωβισμοί, περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από Αγία Γαλήνη. Ενώ 29 άνθρωποι διασώθηκαν διαθαλάσσες στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη σε διάσπαρτες εστίες και στην Πάρο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχει σβήσει ακόμα η φωτιά στην Πάρο.
0: Τελειώνει. 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ένας, 2 άντρες ηλικίας 25 και 58 ετών που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένοι και χάσαν από τους καπνούς τον προσανατολισμό τους. Και ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον αγερανό Γηθίου.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα.
0: Τι να πούμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους, συλληπιτήρια και στις οικογένειες.
1: Πάρα πολύ στενάχωρο.
0: Σήμερα θα τελεστούν οι εξώδιες ακολουθίες. Okay, πάμε παρακάτω όσο μπορούμε. Πάντως έγιναν 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές τις συλλήψεις και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πάρο, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον Χιτά, για την Χωματερή. Εντάξει. Στο μέτωπο το διεθνές, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είπε ο Τραμπ. Τώρα λέει, εξάλλου έχει προειδοποιήσει. Άρχισαν να εξαπολύουν πλήγματα κατά το Ιράν 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος χθες. Και σήμερα 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας δηλαδή έγινε αυτό. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες ιρανικών επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή. Ταυτοποιήθηκε ο σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί στη βαλίτσα στην Κυψέλη. Είναι μία 38χρονη γυναίκα. Πρόκειται για μία Βρετανίδα γεννημένη το Φεβρουάριο του 88. Αυτό ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Άρα βρήκαμε ποια είναι, δεν ξέρουμε. Απίστευτες εικόνες, τώρα σε άλλο θέμα, στην Κοζάνη, στα πεζοδρόμια, έξω από, από το αστυνομικό τμήμα για να εκδοθούν τα διαβατήρια. Αρνητές των νέων ταυτοτήτων σχηματίζουν ουρές μέσα στη ζέστη για να εκδώσουν το διαβατήριο. Γιατί? Γιατί εκπνέει σιγά σιγά η προθεσμία που θα μπορούμε να κάνουμε διεθνή ταξίδια με αυτά τα έγγραφα τα παλιά που υπάρχουν μέχρι στιγμής και πρέπει να εκδοθούν καινούρια. Οπότε εναλλακτικά, αν δεν έχεις την καινούργια ταυτότητα δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις ή αν δεν έχεις το καινούργιο διαβατήριο. Οπότε γίνονται, παραδείγματος χάρη μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, τεράστιες ουρές, συγγνώμη, έξω από τα εκδοτήρια διαβατηρίων της Κοζάνης από αρνητές των νέων ταυτοτήτων.
1: Δεν θέλουν να βγάλουν την ταυτότητα την καινούργια.
0: Ναι, και βγάζουν διαβατήριο.
1: Επειδή έχει τον αριθμό, δεν ξέρω, κάτι υποστηρίζουν ότι έχει έναν αριθμό επάνω και αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Και πάνε να βγάλουν το διαβατήριο.
0: Και γίνεται μεγάλη προσέλευση εκεί πέρα, προκειμένου να διατηρήσουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εκτός συνόρων. Καθώς τα χρονικά περιθώρια, όπως είπαμε, για τη χρήση των παλαιών εγγράφων εξαντλούνται δραματικά.
1: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Ας το προσπεράσουμε.
0: Και τέλος, ας πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε χθες στην κηδεία του φίλου του και γερουσιαστή Λίντζεϊ Γκράχαμ. Εκφώνησε τον επικίνδυνο λόγο, είπε ότι τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο ο Μακαρίτης και τον ενοχλούσε και του έλεγε: Γκράχαμ, Λίντζεϊ, σταμάτα να με παίρνει τηλέφωνο. Τα είπε, τάχωσε, καθίσε στην καρέκλα του και τον πήρε ο ύπνος. Και οι κάμερες τον κατέγραψαν να τρώει μια καραμέλα, να διαβάζει διάφορα έγγραφα, να κλείνει και κάμπο στο μάτι του. Και να γίνουν λίγο στο κάθισμα δίπλα και να τον σηκώνουν. Αυτά.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ήταν κουρασμένος ο πλανητάρχης.
1: Είχε κουραστεί. Εντάξει. Το παθαίνει συχνά. Το παθαίνει συχνά.
0: Και όμως η καραμέλα στον αντιπρόεδρο, το Βάνς δίπλα. Του δεν φτάσει τη στιγμή.
1: Η καραμέλα μήπως και σε.

0: καμία έκπτωση, έτσι. Πάμε δυνατά μέχρι και τις 10. Φορτούνης, Αφαλίδου και Μαγκύρα. Έχουμε όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Μην λέμε μόνο τα μαύρα, λοιπόν.
1: Άκου.
0: Τις προάλλες, την Τρίτη συγκεκριμένα, έγινε γένα μέσα σε ταξί. Ο ταξιτζής, ο οδηγός, βοήθησε την ξένη κυρία. Βεβαίως.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Εδώ στην Αθήνα. Μια συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτυλήθηκε το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αθήνας. Μια έγκυος γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο ταξί. Πρωτού προλάβει να φτάσει.
1: Φαίνεται την πιάσανε πόνοι.
0: Ναι, ναι. Και με ψυχραιμία ο οδηγός την βοήθησε. Κινητοποιήθηκε άμεσα και η αστυνομική δύναμη. Το νεογέννητο μεταφέρθηκε με ασφάλεια Αθηνά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτή η
1: και
0: κατάσταση.
1: Βγήκε ο οδηγός, είχε την ψυχραιμία και τη βοήθησε τη γυναίκα να γεννήσει. Αν μη τι άλλο, θα τον έκαναν ονό.
0: Α, λες,
1: ήτανε γραφτό τώρα. Αυτό το παιδί συνδέθηκε με το. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ο άνθρωπος πήγαινε τώρα μία κούρσα. Και φρέθηκε.
0: Καταπληκτικό, αλήθεια. Το διάβασα, το έβλεπα γενικώς, αλλά νόμιζα ότι ήταν παλιότερη είδηση και ότι ήταν αναδρομή και ξέρεις, flashback. Ναι. Και όχι, συνέβηκε τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέρεις τι άλλο ευχάριστο. Συνέβη το πρώτο νεογέννητο φωκάκι το 2026, το οποίο είναι θηλυκό, καταγράφηκε τη Δευτέρα από τους ερευνητές της εταιρείας ΜΑΜ, της αυτής της οργάνωσης ΜΑΜ, μαζί με τη μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά στο Αιγαίο. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά νωρίτερα και είναι από τα πλέον επαπειλούμενα είδη προς εξαφάνιση και γεννήθηκε ένα φωκάκι.
1: Στο Αιγαίο, ζεστή.
0: Ναι!
1: Αχ, το βλέπω
0: λοιπόν,
1: φωτογραφία.
0: Έχει μια άσπρη τεράστια λωρίδα στην κοιλιά που φαίνεται σαν να είναι τυλιγμένο, αλλά είναι το χαρακτηριστικό σημάδι το γεννητήσι. Έτσι γεννιούνται.
1: Έλα,
0: και από το σχήμα που έχουν αυτό το σημάδι, μπορεί να καταλάβει αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Το συγκεκριμένο λένε από κάτω οι διάφοροι ότι μάλλον είναι θηλυκό. Και είναι πολύ σπάνιο είδο, να ξέρει τώρα. Αυτή η γέννηση είναι και αυτή πολύ σημαντική. Δεν είναι.
1: Βέβαια, τι γλυκό.
0: Δεν ξέρω πόσα
1: είναι.
0: Μέλη υπάρχουν, έχουν απομείνει στι ελληνικέ μόνο θάλασσε. Όμως έχουμε και τα δικά σας μηνύματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, οπωσδήποτε να ακούσουμε λοιπόν ηχητικά τα οποία μου τα έχει βάλει εδώ σε μία ωραία τάξη.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα. Μία και σήμερα έχετε. Έλα, κοντεύετε. Υπομονή.
1: Προπαρασκευούλα
2: σήμερα.
0: Αμήν. Πάμε παρακάτω. Η Θόμη.
3: Από τη Γερμανία.
0: Καλά,
1: ξυπνήσατε. Φιλιά στη Γερμανία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να
3: περάσετε υπέροχα. Υπέροχα να γεννήσετε τις
0: πεταλούδες και
3: να ξαναπήσετε πάλι πίσω και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε μέρα. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλάκια.
0: Ευχαριστούμε, Θόμη.
1: Είσαι υπέροχη.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Και η Αλίκη τελευταίο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, Αθηνά, μία και σήμερα για εσάς.
0: Αμήν. Και για
5: σένα. Και πολλές για εμάς ακόμα.
1: Πόσο έχεις.
5: Ποιος θα μας κρατάει παρέα τώρα τα πρωινά που θα πηγαίνουμε για δουλειά μέχρι να πάρουμε άδεια.
1: Θα σε παίρνουμε τηλέφωνο, τι μας
0: και θα ακούσουμε και επαναλήψεις. Στο sound.gr υπάρχουν όλα τα podcast. Εντάξει, βεβαίως.
1: Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, παιδιά. Εσείς να ακούτε ρυθμό 949 και δεν θα σας αφήσουμε.
6: Κάνει καρδιά σου, είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: παίξαμε τις πρωινές τις χειροβολιές μας με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Τρελάθηκες εσύ, ε. Ξύπνησες με το τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Ένοχο κορμί, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι, ένοχο κορμί.
0: Βεβαίως. Στο ρυθμό 949. Δηλαδή τα δυο τα δικά μας τα κορμιά εδώ πέρα, τα ένοχα,
1: είμαστε
0: τα πρωινά.
1: Είμαστε ένοχοι, το παραδεχόμαστε.
0: Και είμαστε και περισσότεροι, παιδιά. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχει πάει 7 και 25 να βγούμε στην αυλή για διάλειμμα. Πάντα με γέλια, πάντα χαρούμενοι.
1: Ναι, έτσι.
2: Γελάω.
1: Τι, δε, ακόμα δουλεύω. Έλα, μας αρέσει που είμαστε εδώ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
8: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mode.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα, επιστροφή στη στουδιάρα μας. Είναι Πέμπτη. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Δεν φύγαμε για πολύ. Ήρθαμε για να συνεχίσουμε στις επάλξεις με δελτίο κίνησης, με καιρό και θέμα ημέρας. Αυτό το ημίωρο έχει και φουρέρ, έχει και μαζονάκι, έχει και λιόλιο αρμαλάχι.
1: Έχει και τη διαμαντίσμα σου της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν ετών έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Είναι μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
13: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τη διαφορά την κάνει κάθε μέρα εδώ ο Πράκτορ Βουφού που σηκώνει τον ντρόν του και σας λέει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Τον ντρόν σηκώθηκε στον αυτόματο μόνο του, γιατί ξέρει τη δουλειά του πια, γιατί ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό, δηλαδή τη Λεωφόρο και Φυσού, θα καταλάβει ότι θα κολλήσετε αν φτάσετε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Κτέλ και Φυσού. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μια μικρή κινησουλίτσα, όχι σπουδαία πράγματα όμως. Γενικά όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα είναι χαλαρή, προσπαθώ να γεμίσω απλά το χρόνο και πηγαίνοντας το Χαϊδάρι και το Σχιστό στο πρωινό σας ξύπνημα για να βγείτε προς την Ελευσίνα, προς τον Ασπρόπυργο, έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
13: Ο καιρός σήμερα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα έναν αγώνα πατινάζ. Στον πάγο αυτή τη στιγμή μπαίνει η Αττική. Ο ήλιος κάνει ένα εντυπωσιακό triple axel, μένει στον αέρα χωρίς το παραμικρό σύννεφο και προσγειώνεται με απόλυτα καθαρή εκτέλεση. Εκπληκτικό! Οι βοριάδες μπαίνουν δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα γρήγορο step sequence, ανεβάζουν το ρυθμό στα 7 μπουφόρ, χαρίζοντας δροσιά αλλά και αρκετή ένταση στις φιγούρες τους. Κάνει η Αττική ένα τριπλό λούτς αυτή τη στιγμή, αλλά τι είναι αυτό, κατημπαίνει στον πάγο, έχει προσγειωθεί ένα εσώρουχο στο πρόσωπο του παίκτη εδώ, του αθλητή που διαγωνίζεται. Αχ, έφυγε από τον αέρα, από κάποια μπουγάδα, φυσάει πάρα πολύ και θα φυσάει πάρα πολύ μέχρι το βράδυ. Αχ, απέτυχε το τριπλό λούτς, κρίμα, ήταν μια καταπληκτική εκτέλεση, αλλά το εσώρουχο έκανε μια βελούδινη ολίσθηση στον πάγο. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια εξαιρετική ταχύτητα διατήρησης, εντυπωσιακή μετάβαση μεταξύ των στοιχείων και ένα spiral sequence καταπληκτικό για την Αττική.
0: Μπράβο! Τι ωραία εκτέλεση γενικότερα.
2: Αν δεν είχε το ισόρουχο το οποίο μπήκε στον αγωνιστικό, δέστε καλά σήμερα τα απλωμένα σας.
0: Το χάσαμε το ισόρουχο.
2: Δέστε καλά τα απλωμένα σας, τα φυσάει πολύ.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε με

0: στίχος Μαζονάκης μετράει μέχρι το 10. Έτσι, αυτό δεν λέει ο στίχος, ναι, να μετρήσω μέχρι το 10
1: καρδιά.
0: Καρδιά μου, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι για το ξεκίνημα της ημέρας, για να ξυπνάμε σιγά σιγά και να ανοίγουμε έτσι το μυαλό μας για να σκεφτούμε πράγματα για το θέμα ημέρας.
1: Θα πω, τι δεν θα πω. Θα πω κι εγώ, θα πεις κι εσύ στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Σήμερα λοιπόν το θέμα που ανοίγουμε για να συζητήσουμε με τους ακροατές μας, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά αυτή που μας στέλνετε καθημερινά, είναι αστεία περιστατικά τα οποία σου έχουν συμβεί στην παραλία.
0: Λέω.
1: Θέλω να πας στις στιγμές αυτές που έγινε κάτι στην παραλία άπειρα, εγώ μπορώ να σκεφτώ, τα οποία ήταν ξεκαρδιστικά. Λες, δεν μπορεί ο παιδί μου να μου συμβαίνει με ένα
0: αυτό. Θέλουμε να πας πίσω σε αυτές τις στιγμές και να βρεις το κουράγιο να μας τις στείλεις, να μας τις γράψεις. Δηλαδή, ναι, αν βαριέσαι, γράψεις ηχητικό, θα το ακούσουμε εμείς.
1: Ηχητικό, αλλά σύντομο, έτσι, για να λοιπόν, παίξεις στον αέρα.
0: Πράγματα ευτράπελα δηλαδή της παραλίας, ναι, που έχουν συμβεί.
1: Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι όταν ήμουν 9. Πιο μικρή, ας πούμε, που ήμουν,
0: ναι,
1: ελεύθερο κορίτσι.
0: Να σου πω κάτι, σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Παλιότερες ιστορίες θυμόμαστε. Δηλαδή και εγώ, από μικρότερος έτσι που ήμουν με τα ξαδέρφια, με αυτά θυμάμαι ιστορίες αστείες.
1: Ωραία, θα μου πεις. Εγώ, παιδιά, έχω πάθει το εξής. Είμαι σε μία ξαπλωμένη αραχτή στην ξαπλώστρα.
0: Καλή ώρα.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παλικάρι απέναντί
0: Οπα.
1: Μου, το οποίο έχει τις προδιαγραφές που εμένα, δηλαδή μου αρέσει, είναι του γούστου.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ που είσαι φίλος μου, φαντάζεσαι πως ήταν το παλικάρι.
0: Δεν χωρούσες την ξαπλώστρα. προεξήχαν τα πόδια του. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Κάθομαι λοιπόν και αυτό το παλικάρι με φλερτάρει. Ήμασταν και νέα παιδιά, έτσι 22 χρονών. Υπάρχει ένα φλερτ μεταξύ μας, ένα eye contact.
0: Σωστά.
1: Αυτό που δεν θέλει να κάνει ο Φορτούνης, που δεν του αρέσει το eye contact. Λοιπόν, γίνεται το eye contact.
0: Δεν μου αρέσει, είναι άβολο.
1: Έχω κι εγώ την τάση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, σε κοιτάει ο άλλος έτσι και δεν στρίβει το βλέμμα. Δηλαδή,
1: τι άβολο τώρα, υπάρχει πιο σεξι πράγμα από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, eye contact ίσα ίσα. Όχι έτσι να σε κοιτάω απέναντι, λες και είμαι.
1: Κάρφωμα έχει γίνει τώρα, έχει γίνει πολύ φλερτ.
0: Το λεγόμενο staring.
1: Ναι, staring. Λοιπόν, εγώ δε. Το έπαιζα, ξέρεις. Ατζελίνα Τζολί, Λάρα Κρόφτ. Επικίνδυνη και ωραία. Πάω να σηκώ. Μοιραία, πολύ ήμουνα. Άκου εδώ τώρα, σας κάνω περιγραφή για να καταλάβω. Πολύ μοιραία, τρομάρα. Λοιπόν, σηκώνομαι λοιπόν, σηκώνω πλάτη και πάω να πιάσω το κοκτέιλ για να πιω μια πουλιά. Ξεκολλάει η πλάτη της ξαπλώστρας. Δεν το παίρνω χαμπάρι. Πάω να κάτσω με το κοκτέιλ, καρφώνοντας τον κομμενάκι στα μάτια. Κυρία, πέφτει πίσω η πλάτη, σοριάζομαι. Φεύγω, σηκώνεται σούζα η ξαπλώστρα.
0: Εντάξει,
1: δεν χρειάζεται άλλη περιγραφή. Δηλαδή, όλο λάθος. Ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά.
0: Αλλά πες μου ότι δεν μιλήσατε μετά.
1: Μετά δεν μιλήσαμε.
0: Α, όχι.
1: Όχι, γιατί ντράπηκα. Εγώ μετά από αυτό τώρα ξεφτυλίκη.
0: Μια χαρά ευκαιρία να μιλήσετε.
1: Τι να πούμε.
0: Να σπάσει ο
1: πάγος,
0: να πείτε χαχά, δεν είδε. Έπαθα με θάμπωσε με τέτοια. Με μάτιασε, άτσκασμένο.
1: Με μάτιασε εδώ που τα λέμε. Με μάτιασε. Τι δουλειά έχει να ξεκολλήσει. Α, σου έχει τύχει αυτό που ξεκολλάει η πλάτη και
0: ναι,
1: το
0: έπαθε
1: μια δημοσιογράφος του Αντένα προχθές.
0: Τι
1: ετοιμάσει, τι ωραία το ρεπορτάζ της και πάπε έπαιζε.
0: Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, ναι. Οκ, τέτοιες, υπάρχουν διάφορα τέτοια και με πνιξίματα που πνιγόταν όλος δίπλα μου το ξαδερφάκι ή η αριστεία ή η ξαδέρφη και εμείς γελούσαμε.
1: Γιατί?
0: Γελούσαμε, δεν τη βοηθούσαμε.
1: Πάρα πολύ ωραία είστε.
0: Δεν
1: πιστεύατε ότι το κάνει ψεύτικα.
0: Ναι, καλά, και γελούσαμε εμείς. Όχι. Τίποτα, λέγαμε εντάξει, θα σωθεί.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Διάφορα τέτοια σκηνικά. Καλά, μωρέ,
1: ναι. Καλά η αριστερά.
0: Εννοείται.
1: Γιατί όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει.
0: Αχ, λοιπόν, παιδιά, διάφορα πράγματα τέτοια. Θέλουμε να σκεφτείτε, να τα κάνετε αναπόλυση και να τα καταγράψετε.
1: Αστεία περιστατικά που σας συνέβησαν στην παραλία ή και στην πισίνα, στο μπάνιο τέλος πάντων. Έλα, πάμε πλάτσα πλούτσα. 6937-949-949 στο Viber, περιμένω.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε, ξυπνήσατε, καλημέρα σας ξανά. Πάνω σκιάμος, άσε με μια νύχτα μόνο. Εσείς τώρα που ανοίξατε το δωμάτι, εδώ είμαστε κι εμείς, στις επάλξεις, Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, έτσι.
1: 30 Ιουλίου, ημέρα 5η, ώρα 7:52.
0: Ναι, παιδί μου, είμαστε κι εμείς σαν τους πιγκουίνους. Για να κρατάμε ενέργεια όλη μέρα, ξέρεις, αυτοί δεν κάνουν συνεχόμενο ύπνους οι πιγκουίνοι.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες πολύ σύντομους μικροϊπνάκους.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό, φίλε.
0: Γιατί, υπονοκέφαλος.
1: Εγώ το κάνω. Το
0: λίγα δευτερόλεπτα ύπνος έτσι, να αποσκυνηθώ εγώ πριν τώρα από κορονοϊκιά μου λίγο. Και ξαναξύπνησα. Το κάνω για να καταφέρω να παραμείνω σε συνεχή εγρήγορση.
1: Μα σε πιάνει μπουργέλα όταν το κάνεις αυτό.
0: Ναι, αλλά οι πιγκουίνοι πεινάς και συζητάμε για αυτούς. Δηλαδή εγώ συζητάω μόνος μου. Πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση απέναντι στους θηρευτές. Και δεν στερούνται και την απαραίτητη ξεκούραση. Είναι στρατηγική για να επιβιώνουν στα σκληρά και αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη. Δεν είναι.
1: Δεν μπορεί να τον πάρουν, ας πούμε, ένα 7ωρο ή
0: όχι.
1: Είναι γιατί στο 7ωρο θα συγκεφάει
0: θάλασσα. Αγάπη, μετά θα τον πάρουν για πάντα. Θα πάνε στον αιώνιο τον ύπνο μετά. Κατάλαβες.
1: Τίποτα, κατάλαβα. Βάσανο. Βάσανο να μην μπορεί να κλείσει μάτι γιατί σε κυνηγάνε συνέχεια.
0: Του βλέπει το δίκλα, κοιμούνται, μετράνε πόσο δευτερόλεπτο και ξαναξυπνάνε. Διαβολοβδομάδα.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Διαβολοβδομάδα. Εσείς ξυπνήσατε, τι ύπνος κάνατε το βράδυ. Σας άφησε κανένας να κοιμηθείτε ή ροχάλιζε δίπλα σας.
1: Ακούσατε το θέμα ημέρας.
0: Μπράβο.
1: Θέλετε να μας στείλετε στο 6937-949-949 αστεία περιστατικά τα οποία σας έχουν συμβεί στην παραλία. Να τα πούμε εδώ να γελάσουμε. Το αφιερώνω. Σε σένα, Φορτουνή.
0: Είναι για να ξυπνάω.
1: Σαν την Αφροδίτη.
0: Κοιμήθηκα πριν το ξυπνάω.
1: Φορτουνή μου! Φορτουνή!

0: Λάμπης, Λάμπης. Λοιπόν, όντως ξυπνήσαμε τώρα με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Ευχαριστώ για την εφαίρεση, Αθηνούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και ζεστές ημέρες, οι ρυθμοί είναι έντονοι από εδώ και πέρα. Η ενυδάτωση λοιπόν για να πάμε για ρυθμίσεις δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εσάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα αφήνετε τον εαυτό σας λίγο πιο πίσω. Εντάξει, γιατί εδώ πέρα διαβάζω τη γράφη, έχετε υποχρεώσει από το πρωί και φυσικά πρέπει να καταναλώνουμε όλοι μας πολλά υγρά που βοηθάει, ενώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας πηγαίνει και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Ακούστε πώς λέγεται. Ναι, λέγεται Dextrolite Plus. Έχει υπέροχη γεύση πορτοκάλι, έχει και φιλικό οξύ και είναι μια ισορροπημένη πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Μάλιστα υπάρχει και το Dextrolite Plus Orange για να γνωρίσουμε μαζί με αυτά τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς από την... Αυτό. Λοιπόν, ναι, εντάξει.
1: Ιντερνετ.
0: Καταπληκτικά. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε με την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
7: Καλέ, τι κάνει αυτός?
8: Σου βάζει χέρι.
7: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
8: Α, και εγώ τι θα κάνω?
7: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
10: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 26 386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
13: Αξ.

0: Χρειάζεται κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
0: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
0: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
0: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
0: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Άνετο πάρκινγκ.
0: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
6: Καλά, καταπληκτικό.
7: Καταπληκτικό. Και είχαμε βγει, είχαμε αυτό και μας πούμε, κύριε, τι γιορτάζετε, αφού είσαι παντρευτήκατε 29 Ιουλίου και ήταν 19 Ιουλίου.
6: Καλά, εντάξει.
7: Δεν το έχουμε με τις ημερομηνίες, δεν το έχουμε.
6: Δεν πειράζει, σημασία ότι το γιορτάσατε. Τι 19, τι 29, τι ενδιαφέρει.
7: Και εμείς που θα το γιορτάσω σήμερα.
6: Να το γιορτάσεις σήμερα.
8: Κατόπιν
6: εορτή.
8: Έχουμε τίποτα για το θέμα ημέρας ή όχι? Κανένα αστείο περιστατικό παραλίας?
7: Δεν θα έχει, Μπέτ. Σίγουρα θα έχει.
6: Προσπαθώ να θυμηθώ.
7: Θυμήσου.
6: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, κούκλα.
8: Λοιπόν, πάντως μας έχουν στείλει άνθρωποι εδώ πέρα και θα περιμένουμε και άλλα μηνύματα στο 6937-949-949. Μην βαριέστε.
6: Εφτράπελα θέλουμε.
8: Μην βαριέστε.
6: Γράψτε.

0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω να εσύ τα απαντήσεις. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα είναι, Βασίλη Φορτούνη?
1: Είναι για το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
1: Όλα στη Φόρα.
2: Όλα.
0: Έλα,
1: ποιο
0: τρόμαξα, ποιος με δηλώθηκε?
2: Δηλώθηκες.
0: Ποιος
2: στο
0: καλέ?
2: Instagram δόθηκες, Κωνσταντίνε Βασάλε.
1: Α.
2: Έκανε την πρώτη του ανάρτηση και εκδηλώθηκε. Έδειξε τον έρωτά του. Γιατί ανέβασε την πρώτη του ανάρτηση με την κοπέλα του, με τη σύντροφό του. Ανέβασε πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, στα social media.
1: Μόνη της είναι αγκαλιά.
2: Είναι μόνη της.
0: Δεν ήταν με αυτήν.
2: Ήτανε με αυτή την κοπέλα.
0: Χώρισε.
2: Είχανε χωρίσει και τα ξαναφτιάξανε. Και
0: τώρα,
2: βεβαίως, ζούνε τον έρωτά τους στα νησιά. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες να γυρίζουν γύρω-γύρω στα sites. Αλλά έκανε την πρώτη ανάρτηση που έδειχνε τη Δανάη Βαρθολομάτου, την κοπέλα του, να ποζάρει χαμογελαστή με ένα κυκλαδίτικο τοπίο φόντο. Κάτσε ακόμα, περίμενε. Είμαστε στην πρώτη ανάρτηση. Μου πήγες.
0: Πρώτη ανάρτηση μετά την επανασύνδεση όμως. Υπήρχαν ζευγάρι, υπήρξανε, χωρίσανε και τώρα την ανέβασε.
2: Άρα,
0: τι. Μήπως πάμε για να ανέβουμε τα σκαλιά της Εκκλησίας.
2: Πάμε για μια υγιή, ωραία σχέση.
1: Όλο και πιο πάνω,
0: Πώς.
1: Πώς, θα φτάσουμε μέσα στην Εκκλησία. Θα τα βγούμε τα σκαλιά και θα
0: τα
1: μπούμε μέσα. Ε, το έκανα εικόνα σε ένα εξωκλήσι.
2: Ένα story έκανες, Κωνσταντίνε μου, δώσε παντρέψη.
0: Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Παντρεύουμε
2: ακόμα. Όλα τα καλά, αλλά παιδιά.
1: Άντε.
2: Άντε και στο κεφαλάκι σε
0: κύριε πατρί.
2: Βεβαίως. Κατά τα άλλα, παιδιά, νεύρα.
0: Νεύρα.
1: Ωραία, φίλε, πάλι.
2: Η Σαμπρίνα.
0: Τι έπαθε η Σαμπρίνα?
2: Έχει νεύρα, είναι εκνευρισμένη.
0: Γιατί με ποιο τύπο πράγμα?
2: Ας το καλό.
1: Έγινε μπουμ μπουμ.
2: Ας το καλό σας. Δεν γίνεται, λέει, αγάπες μου.
0: Τι?
2: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια ή να βάζουν σχόλια μόνο για φίλους.
0: Εγώ να το κάνω.
1: Άστραψε και βρόντιξε.
2: Αν θέλετε να λέτε με τους φίλους σας μόνο και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είστε καταπληκτικοί, το πιθανότερο, λέει, να κάνετε μια ανάρτηση μόνο για τους φίλους. Όταν όμως κάνετε δημόσια ανάρτηση, τα σχόλια πρέπει να είναι ανοιχτά.
0: Μπα,
2: δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαγκές σας.
1: Ναι.
2: Και να μην σας απαντάμε.
0: Να μην πούμε και εμείς τη δική μας μαγκία.
1: Ακού τώρα εσύ.
2: Πόσο δημοκρατία είναι αυτό, λέει.
0: Δεν γίνεται να λες εσύ τη δική σου μακακία και να μην μπορώ να πω κι εγώ τη δικιά μου από κάτω.
1: Και να μην δουν το δικό μου το σχόλιο, να μην πάρω like
0: δηλαδή,
1: εγώ στο
0: δηλαδή
1: σχόλιο πολλά like.
2: Βρίστηκε που είχε κλειστά σχόλια.
1: Γιατί όμως δεν
2: θέλει να απαντάει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ ανεβάζω ένα βίντεο.
0: Ναι. Θες να τοποθετήσεις σε κάτι.
1: Λέω το οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Στην πορεία ή και από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να είναι ανοιχτά τα σχόλια γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που γράφω. Μπορεί και στην πορεία να το ανακαλύψω και τα κλείνω.
0: Θα
1: σου δώσω λογαριασμό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, δηλαδή. Για πρώτο...
0: Ναι, αλλά προφανώς κάτι είδε, την εκνεύρισε. Ήθελε να απαντήσει
1: και δεν μπορούσε.
0: Και δεν μπορούσε. Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό.
2: Μπορεί όμως, καλά είπες εσύ πριν.
0: Τι μπορεί να σε φάει.
2: Μπορεί να κάνει ένα βίντεο απαντητικό.
1: Απαντητικό.
2: Κάνει ένα βίντεο που να απαντάς.
1: Κάνει και εσύ ένα απαντητικό βίντεο.
0: Απαντώ στην Αθηνά Αφαλίδου που είπα αυτό.
1: Και κλείνω και εγώ τα σχόλιά μου.
2: Έχει κλείσει τα σχόλια.
0: Καλά, καταπληκτικό. Κάτι πιο ωραίο.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
2: Δηλαδή και εσύ άμα δεν σχολιάσεις τι θα πάρεις.
1: Ξέρετε τι πρέπει να είναι. Άλλο πρέπει να είναι το πρόβλημα.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Για πες εσύ.
1: Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν περνάει η ώρα της. Γιατί άμα δεν έχει σχόλια από κάτω, πώς θα περάσει η ώρα?
2: Σόβα καλέ. Απλά θέλει να το
1: βάζει τα σχόλια να περάσει η ώρα.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια.
1: Άρα...
0: ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
1: Άρα με τη Σαμπρίνα. Είμαστε.
2: Άρα εκεί καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο.
2: Σαμπρίνα,
1: έχει δίκιο.
2: Γιατί
1: έκλεισε τα σχόλια, ρε. Πότε θα περάσει η ώρα με μένα.
2: Και εμένα με ψιλοκνευρίζει όταν τα σχόλια είναι κλειστά. Το ομολογώ.
1: Πώς θα περάσει η ώρα με μένα.
2: Παιδιά, είχαμε μια παρέτηση βόμβα, θα πω.
0: Oh,
2: δεν
0: ποιος,
2: το περίμενα με τίποτα.
0: Παρετήθηκε και από πού?
2: Η Μίνα Καραμίτρου παρετήθηκε από το Open. Oh, διαβάζουμε εδώ.
0: Γιατί ρεσί, τι έγινε?
2: Η κυρία Καραμίτρου.
0: Είναι συνυφασμένη με το Open η Καραμίτρου.
2: Βεβαίως. Ήταν και στην εκπομπή 10 παντού με τον Νίκο Στραβελάκη. Και πάνω που μάθαμε ότι η εκπομπή αυτή θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, Τώρα ενημερωνόμαστε για την παρέτησή της. Γνωστή δημοσιογράφος είχε εκφράσει εντάσεις και παράπονα,
0: ναι,
2: ενώ φαίνεται πως δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στο πρωινό μαγκαζίνο του Όπεν.
0: Στράβωσε, με το στραβελάκι στράβωσε.
2: Εντάξει.
1: Λες.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Λες.
1: Ναι. Α, ήθελε να συνεχίσει στο Όπεν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Παρετήθηκε όμως.
0: Ήταν μεταξύ παλιά. Ήταν και στις ειδήσεις, ήταν σε πολλά πόστα, ρε παιδί μου. Στο ειδησογραφικό κομμάτι. Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να την κρατήσουν, να την βάλουν κάπου αλλού.
2: Εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Τι?
2: Γιατί ρε παιδί μου, όταν τελειώνουν οι κόντρες, γεννιούνται καινούργιες φιλίες. Ο Τσαλίκης, ο Γιώργος,
0: ναι,
2: με τον κύριο Γκουντάρα και τη σύζυγό του, βγήκανε, κάνανε ένα βίντεο
0: τέτοιο.
2: Ναι, είχαν τσακωμό και τέτοια, αλλά τώρα που τα βρήκανε,
0: δύο χρόνια τσακωνόνε. Ναι, αλλά δύο χρόνια τσακωνόνε. Είναι τηλεόραση μπροστά μας.
2: Είναι η κυρία Ναταλία, έτσι, και τους αγκαλιάζει και τους δύο.
0: Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δύο χρόνια τσακωνόντουσαν στην τηλεόραση, ποιος πήρε, ναι, την εκπομπή από ποιον.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν ξαφνιόντουσαν. Πολύ μεγάλη κοντρόλα σε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά τώρα δώσαν το πω στην οργή, ρε παιδιά. Και είναι πολύ
0: καλή. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό.
2: Φίλοι, πολύ φίλοι.
0: Γιατί
1: αυτό πώς το καταλάβαμε.
2: Τα μηνύματα
1: τώρα
2: πρέπει να περνάμε.
0: Με τη Σαμπρίνα, ρε.
1: Με τη Σαμπρίνα.
2: Ανοίξτε τα σχόλια, μα κοντά να σα γράψει η μπακίρα.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ωραίες ιστορίες. Θα ξεκινήσω. Μιλάμε για αστείες ιστορίες παραλία. Έτσι. Ναι, θα ξεκινήσω με το Θάνο που λέει. Έχω... Το Θάνο, το φίλο.
1: Ναι, τι
0: έστειλε. Έχω πάει με τον Βασίλη για μπάνιο και κατεβαίνοντας στην πλακιά. Κόπηκε η διχάλα στη Σαγιονάρα. Και για να φύγουμε την έδεσα με σύρμα.
2: Ναι,
0: καλά, ο μόνος είσαι
2: στο σύρμα, παιδί.
0: Ο μόνος είσαι.
1: Δεν ξέρω, πεταμένο.
0: Σκινάκι, ό,τι βρίσκεις τη δένεις εκεί για να μπορείς να προχωρήσεις.
1: Παιδιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις, άμα σου τύχει αυτό.
0: Δεν μπορείς. Ειδικά σε κατσάβραχα, σε αυτό, άγρια χόρτα, δεν ξέρω. Μπορεί να κοπείς, να τρυπηθείς.
2: Έχει πιάσει η πατέντα αυτή του Θάνου μου,
1: έτσι μας. Έπιασε μέχρι να φτάσουμε, έπιασε.
0: Λοιπόν, ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, καλημέρα. Το 98 στη Σαμοθράκη έχουμε πάει για μπάνιο σε μια βάθρα. Είναι κάτι σαν λιμνούλα με καταράκτη που είναι στο βουνό. Είναι γεμάτη, λέει, τέτοια Σαμοθράκη. Είχε λοιπόν εκεί ένα χοντρό σκηνή, το πιανες, έπαιρνες φόρα και έπεφτες στο κέντρο της λίμνης. Εντάξει, το πιάνω εγώ το κομάντο, μου γλιστράει, πέφτω μεταξύ βράχου και νερού και έρχεται ένα κατσίκι από τα εκατοντάδες που είναι ελεύθερα στη Σαμοθράκη και μου γλύφει το γόνατο. Όλοι γέλασαν εκτός από μένα. Μέχρι να διαβάσω το γόνατο Παύλο, μου φύγει η μαγιά, όπως καταλαβαίνεις.
2: Καλά.
0: Γιατί πήγε το μυαλό μου σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ή ότι ήρθε το κατσίκι, τον έσπρωξε μέσα.
0: Ναι, ναι, του δώσε καμία στον κόλο και να πέσει. Ο Βασίλης λοιπόν, πιτσιρικάδας, λέει, ηλικία 18, εγώ και ο κολλητός μου βρισκόμαστε στην Μύκονο για καλοκαίρινες διακοπές. Αποφασίσαμε να πάμε στο Super Paradise. Πέφτουμε λοιπόν με το μαγιό στην παραλία, όλοι γυμνοί. Εμείς με το μαγιό. Με κοιτάζει και του λέω, κοίταξε, πρέπει να κάνουμε, να τα βγάλουμε τέλος πάντων και οι δύο, γιατί μας κοιτάνε γυμνιστών. Όλοι, είναι γυμνιστών. Τα βγάζουμε γρήγορα, πέφτουμε μπρούμητα στην παραλία για ηλιοθεραπεία. Μετά από λίγο σηκωνόμαστε γιατί πρέπει να μπούμε στη θάλασσα γιατί είχαμε καεί. Τον κοιτάζω πάλι, με κοιτάζει, σηκωνόμαστε, αλλά κοιταζόμαστε και οι δύο και μας πιάνουν τα γέλια και του λέω, έτσι όπως είναι έτοιμα για τηγάνισμα. Είχαν γίνει τα μπαλάκια πανέ στην άμμο.
1: Ναι,
0: γιατί βγήκαν από τη θάλασσα αυτοί βρεγμένοι. Πέσανε γυμνοί πάνω στην άμμο. Ναι, δεν μπορείς, ντρέπεσαι. Κατάλαβες, δεν είχαν προφανώς και στρώσει τίποτα κάτω.
1: Από τη μία πλευρά
0: πανέ,
1: μόνο.
0: Πανέ τα μπαλάκια.
2: Τι θέλετε και στην παραλία γυμνιστών.
0: Ο Γιώργος λοιπόν λέει, καλημέρα παρεά, και εμένα μου έχει τύχει να έρχεται μια κοπέλα προς το μέρος μου, τη φωνάζω, της λέω τι έχω και τι χρωστάω, μου λέει 19 ευρώ. Της λέω πάρε 20, κράτα τα. Με ευχαρίστησε, φεύγει. Μετά από λίγο πάω να φύγω, έρχεται ένας τύπος και μου λέει πρέπει να πληρώσω. Η κοπέλα δεν ήταν σαφή τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, επικό. Επικό. Ακούστε τώρα την ωραιότερη ιστορία. Εγώ έκλαψα. Σε μια παραλία, λέει, παιδιά που είναι πιο απόμερη, ο Κωνσταντίνος μας το έστειλε αυτό. Εντάξει, 10 άνθρωποι είχαν τέλος πάντων που πάνε εκεί. Εμείς πηγαίνουμε στην άκρη της περίπου και αράζουμε. Μια μέρα ήρθαν από το δίπλα κόλπο ένα ζευγάρι. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν κολυμπώντας, γιατί δεν είναι και μικρή η απόσταση τέλος πάντων στο δίπλα κόλπο. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σεξ.
2: Όπα.
1: Να το.
0: Πώς όμως, ρε παιδί μου, γιατί αυτός λέει ήταν πολύ ψηλός και ήταν αρκετά εύσομος, καμιά 150 κιλά, ναι. Έτσι. Γι' αυτό και απορούσαμε πώς ήρθε κολυμπώντας. Τον βλέπουμε λοιπόν να είναι μπρούμητα, να προσπαθεί να σηκωθεί, να μην μπορεί, να ζορίζεται. Μου λέει ο φίλος μου, ρε εσύ αυτός κάτι έπαθε. Πάμε κατά εκεί, μήπως θέλει βοήθεια.
2: Την
0: και
2: ώρα...
0: όπως περπατάμε, συνειδητοποιούμε ότι... Πού είναι οι φίλοι του, λέμε. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Πού πήγε αυτή, χάθηκε. Και ήταν από κάτω, απλά δεν φαινόταν. Και όταν πλησιάζαμε αρκετά και καταλάβαμε ότι αυτό δεν είναι. Ήταν
1: εξαιρετικά.
0: Κοκκινήσει, δεν παιδί μου. Κοκκινήσαμε κι εμείς από μηχανή και μας κάνει thumbs up. Ότι όλα είναι εντάξει.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά.
0: Κάναμε μια καβολή και φύγαμε.
2: Δεν έπεσε, παιδιά, όρθιο είναι.

0: Λοιπόν, ανήρτησαν οι Δέσποινα Βανδύ στο Instagram ένα story, όχι story, τέλος πάντων ένα βίντεο με τη Θεοδωρίδου. Κάνανε τη φωτογράφηση, λέει, για το σχήμα στο Νόξ. Θα είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίο. Δεν φαντάζεστε, λέει, τι σας περιμένει. Πολύ όμορφες και οι δύο και πολύ ενθουσιασμένες φαίνονται.
1: Μπράβο. Ωραία σχήματα θα
0: ωραίο,
1: είχε.
0: Ωραίο.
2: Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον.
1: Και Λιόλιου Ρουβά και Θεοδωρίδου Βανδύ.
0: Λοιπόν, πήγε όμως και μισή. Πάμε και εμείς να κάνουμε διαφημισούλες. Μη φύγει κανείς, γιατί επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madame Bakira.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Πάμε χρόνο με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Παιδιά,
2: Ναι.
0: Σπάμε τις τιμές, γιατί η διαμαντής μασού της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης λοιπόν σπάμε τις τιμές κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια είναι αυτά, 50 χρόνια ο Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, η διαφορά έχουμε στην κίνηση σήμερα ή τίποτα?
2: Μία από τα ίδια.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Ακόμα έχει κίνηση στους δρόμους, τράκτορ.
2: Άντε να τελειώσουμε για να σπάσουμε αυτό το drone επιτέλους. Έχει κίνηση. Χθες πάντως την ανακαλύψαμε εμείς. Φάγαμε κίνηση σε όλη την Αττική. Αλλά και τώρα στην άνοδο του Κηφισού υπάρχει μεγάλο ποτηλιάρισμα και στην κάθοδο ανάμεσα από Ιερά Οδό και έξοδο Αχαρνών. Η άνοδος της Συγκρού κολλάει μετά το Φίξ και η Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά πυγμένη στο κέντρο. Για να δω λίγο η μητού στο κατέβασμα. Τώρα η παραλιακή ανάμεσα από Άλυμο και Σταύρος Νιάρχος έχει πυκνή ροή. Αυτά, υπομονή. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχει πολύ πρόβλημα όμως. Θα φτάσετε με ένα δεκάλυτο καθυστέρηση. Αυτό να υπολογίσετε.
15: Ο καιρός σήμερα.
17: Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ για ακόμα μία μέρα και στο κέντρο του Πάδου η Ναταλία Στριφοβόλσκαγια και ο Μπορίς Παγκοβίτσκι ετοιμάζονται για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Ξεκινάμε στον πάγο της Αττικής λοιπόν σήμερα. Ανοίγει το πρόγραμμα με ένα εντυπωσιακό τριπλό λουτς και συνεχίζουμε με ένα καθαρό άξελ. Ούτε ένα σύννεφο να μας κόψει τη φόρα. Οι βοριάδες εκτελούν γρήγορο step sequence στα 7 μποφόρ και το μελτέμι περνά σε camel spin πάνω από τον ευωικό. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα όλη μέρα. Μποφόρ πάρα πολλά, πάρα πολύ αέρα και δεν βοηθάει ο αέρας για αυτό το double triple quad. Ένα τετραπλό άλμα στο οποίο δεν είχαμε καλή προσγείωση γιατί ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ. Όμως θα έχει δροσιά, μεγάλο ύψος το άλμα, εξαιρετική ροή πάνω στον πάγο, άριστη ισορροπία και έλεγχος. Καταπληκτικό λουτς.
0: 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Ξεκινάτε να καλείστε.

0: μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι η σειρά, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, για την Madame Bakire Αθηνά και για να κερδίσει.
1: Τώρα τη θυμήθηκε, τώρα τι να το κάνω, ρε, που τη θυμήθηκε στη γυναίκα, ρε.
0: Εδώ είσαι, Μπέτη,
1: νομίζω. Εδώ είμαι, αφού έχει μπαίνει, δεν μπαίνει στο στούντιο.
2: Καλώς την
0: Αθηνά. Good morning.
3: Danny on grrr. On και
0: Madame Bakire.
1: Good morning, good morning. Only 2 days left and then I'm leaving you for the summer holidays.
2: Πού πάτε?
1: I'm going to India to see my family.
0: Μπράβο,
1: yes, I'm going to India for a few days and then I will go to Bora Bora.
0: Bora Bora. Να έχετε.
2: Πολύ ωραία τα Bora Bora.
0: Να έχετε
1: μεγαμπάιτ.
2: Όχι.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ για να μπορούμε να σας βρούμε.
2: Έχουν πάει πολλοί influencers και έχω δει φωτογραφίες.
1: Θα πάω να ξαπλώσω εκεί τα Bora Bora και δεν θα ξανασηκωθώ.
2: Αγάπη μου στο Bora Bora.
0: Αν είναι κάτι έκτακτο Αθηνά μου, όπως το χθεσινό
1: περιστατικό.
0: Όπως το χθεσινό δικό μου περιστατικό που χρειάστηκε να καλέσω για να με κουράρει και να με ηρεμήσει, μπορεί να χρειαστεί.
1: Χτες όμως εντάξει. Και εσύ είσαι και φίλος. Εγώ πια σε βλέπω σαν φίλο.
2: Μην τα λέτε αυτά, γιατί θα πρέπει να πούμε στον κόσμο τι έγινε.
0: Όχι, δεν θα πούμε τι έγινε. Χρειάστηκε εγώ, είναι κάτι έκτακτο. Είναι κάτι έκτακτο περιστατικό.
1: Crisis.
2: Αθλία, ναι, αθλία. Είχε πολύ
1: και με πήρανε τηλέφωνο και τον έλυσε και όλα καλά.
0: Το έλυσε αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς τώρα θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε και θα σου πω το εξής. Θέλω να κερδίσει ο άνθρωπος σήμερα αυτές τις δύο πίτσες που δίνουμε από την Pizza Fan. Όποιος και αν είναι. Να συμμετέχει. Να καλέσει το 210-6835-722.
2: Βεβαίως, γιατί θέλετε να σας πω ότι κερδίζει. Ναι. Δύο Pizza Fan Bianca Al Forno 10 τεμαχίων. Και αν μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, να και λέτε τι θα φάμε. Ο ένας λέει μπέργκερ, ο άλλος λέει τσίσμπεργκερ. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μην αγχώνεστε, η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers, με σουμεράμπι φτέκια και αυτά. Kids chicken burgers επίσης, mini chicken burgers φανταστικά και cheeseburgers. Είναι εκπληκτικά και επειδή γιορτή χωρίς υλικό δεν γίνεται, θα δοκιμάσετε και τη νέα μεγάλη προσφορά. 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda Oreo, strawberry μόνο με 13,90.

0: Ποιος είναι, τι γραμμή, παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς, παιδιά? Ποια? Καλά ρε, έφη, κάτσε να προλάβω να ρωτήσω, να προλάβω να απαντήσεις.
2: Καλημέρα, δεν είπαμε, έφη. Καλημέρα.
0: Τι ωραία. Έφη μου, πρώτη φορά παίρνεις? Να σου πω όμως, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κάτι γίνεται εκεί με τη σύνδεση,
3: γι' αυτό,
0: με το.
3: Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, μην νομίζει.
1: Ακούγονται.
0: Ακούγεσαι, αλλά λίγο έτσι. Έχει ανοιχτή ακρόαση, τι είναι, δεν έχει
1: όχι,
0: σήμα.
1: Όχι,
2: α,
1: όχι,
2: να
1: όχι.
2: Έλα, τώρα σε ακούμε.
0: Εντάξει, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Έφη, έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Ξεκινάω. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
3: Τρέχα γύρευε.
2: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν?
0: Κουπλέ.
3: Πολύ δύσκολο ρε έφη μας έβαλε.
0: Δώστε πολύ εύκολο είναι να μεταφράσεις.
2: Το ρεφρέν πώς ξεκινάει?
0: I'm liked baby, I'm liked.
3: Έφη.
2: Κάτι κατάλαβα.
0: Έφη, το κατάλαβες?
1: Μωρό μου.
2: Έλα.
0: Μωρό μου, σ' αγαπώ κι εγώ πολύ, αλλά δεν το βρήκες, έφη μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, κοπέλα μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Good morning. Πιλωτήριο αεροσκάφους, πετάμε στα 13.000 πόδια. Ποιος είναι?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πού είσαι, Ομόνια?
5: Είμαι σε το Opkit, δίπλα στο αεροσκάφος.
3: Ναι.
4: Κοντά είμαι, κοντά είσαι, είμαι μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
4: Αεροδρόμιο.
0: Φανταστικό! Μας δηλαδή αεροδρόμιο! Και μας ακούω στο ρυθμό! Και πήρες να παίξεις κιόλας! Μπράβο ρε!
3: Ωραία, λοιπόν, τα τραγουδήσεις...
4: Δεν καταλάβατε, δεν πάω για πτήση, δεν πάω για...
0: Το καταλάβαμε!
4: Δουλεύω αεροδρόμιο!
0: Ωραία, καταλάβαμε!
2: Σημασία έχει ότι μας ακούς!
3: Ωραία!
0: Άμα ήσουν και πιλότος και μας έπαιρες να παίξεις, δηλαδή τι άλλο στον κόσμο!
3: Πάμε λοιπόν να τραγουδήσεις!
0: Περίμενε καταρχάς πώς ονομάζεσαι!
4: Σοφία λέγομαι.
0: Ρε Σοφία, πολύ φασαρία όμως είναι
2: αυτή. Τι γίνεται?
3: Θα τραγουδήσω, θα χαμηλώσω εγώ.
2: Θα το βρει, θα το βρει.
3: Και όταν απαντήσει.
2: Ναι.
0: Ωραία, Σοφία! Το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
4: Δεν το έχω βρει, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είμαι και στο λεωφορείο και δεν ακούγεται καθόλου.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα.
4: Θα ξαναπεί το άλλη μια φορά.
0: Άκου, είναι κουπλέ. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy. And last burst their heart out.
4: Τίποτε
2: και εσύ,
0: I'm like baby, I'm like τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Δεν γινόταν.
0: Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζετε?
6: Αγγελική λέγομαι.
0: Αγγελική, καλημέρα. Το βρήκες ή πρέπει να το ξαναπώ?
6: Νομίζω ότι το έχω βρει.
0: Έλα. Για πες.
6: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω.
7: Που τραβάει.
3: Έλα.
0: Σαν μαγνήτη.
7: Like
0: magnet,
3: δεν έχει παρακάτω.
0: Αρέσω παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε? Αρέσω παιδί μου, αρέσω. Και δεν θα πεθάνουμε. Έλα να καεί το πελεκούδι λέμε.
2: Ο Φορτούνης έχει ένα βλέμμα. Θεέ μου, άλλη μια μέρα με τις παλαβές.
0: Ο Φορτούνης. Όλοι οι άντρες κάνουν πίσω μου ουρά, λέει τέιλ.
3: Πόνι τέιλ. Bye bye, thank you.
0: Bye bye. Θέλει δωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσεις πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτά.

0: ένα βύση φεύγουμε για διάλειμμα. Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ναι, με το αγαπημένο μας κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters 30 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη μάλιστα για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% όργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Πάρα πολύ λίγο είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοίτα, ίσα, ίσα. Τόσο, σαν μια τριγούλα, τόσο μικρό. Ωραία. Και ερχόμαστε.
0: Θέλουμε διάλειμμα.
1: Ναι!
2: Ναι!
1: Ναι!
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Εκπτώσεις ναι. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημέρι.
8: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
9: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
10: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
12: Στην κρίση κινηθείτε

0: προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
0: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
0: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Εσείς θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Δηλαδή θέλετε, έχετε κλείσει τις διακοπές σας για τον Αύγουστο και θα το βάλετε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όποτε θέλετε εσείς. Είναι εκπληκτικό το δώρο και πάμε να πούμε τη λέξη την
3: λοιπόν,
2: οποία πρέπει να
3: βάλουμε
2: να
3: τη λέξη άμμο.
4: Να βάλουμε
2: είναι
4: τη λέξη άμμο, ναι.
3: Σας εμπνέει.
2: Ναι.
4: Άμμος, ναι.
2: Άμμος.
4: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία. Εσείς θα φτιάξετε τώρα ένα
4: γιατί
2: πείμα.
4: Γιατί εκεί γίνονται όλα τα ευτράπελα, πάνω στην άμμο. Φτιάξτε ένα πείμα για να γελάσουμε. Γράψτε
3: ή
4: δηλαδή.
3: Ή κουβαδάκια.
2: Όχι, άμμος, κουβαδάκι έχουμε βάλει ξανά. Έχουμε βάλει
4: ωραία,
2: ξανά.
4: Άμμος.
3: Άμμος, άμμος.
4: Πιο elegant, άμμος λοιπόν. Άμμος, οπότε άμμος, γράψτε ένα ποίημα για να γελάσουμε. Για να γελάσουμε.
3: Γιατί σήμερα δεν είναι σωστά.
4: Στο 210-6835-722, παιδιά, να ακούσουμε λοιπόν τις δικές σας δημιουργίες.
3: Να σου πω. Όπως είσαι, κλείσει τα ματάκια σου παρά.
4: Ναι, αυτό. Εκεί είμαι εγώ, έτοιμος είμαι τώρα.
2: Έχεις κάνει χθες το βράδυ κάτι έκανες.
3: Τι έκανε.
2: Μάλλον. Έχεις ανοιχτήσει.
3: Εξαντλήθηκε από τα γυρίσματα.
2: Δεν είναι, δεν είναι. Ο Φορτούνης σήμερα.
3: Όχι, τα γυρίσματα τον εξαντλούν. Του φάνε την ενέργεια.
4: Είμαι στο Ρελαντί.
3: Είναι στο Ρελαντί τώρα.
4: Έχω
3: υποδουλεύει, υποβοηθάει
4: έχω
3: η
4: κοτσάρει
3: μηχανή.
4: Πίσω το κοτσαδόρο. Έτσι. Έχω βάλει το τρέιλορ και φορτώνω. Τώρα είναι στο δρόμο.
3: Τώρα φορτώνει το τροχό του για να φύγει. Κατάλαβε.
2: Έχετε τι να βάλει στη βαλίτσα.
3: Για το Τόκιο.
4: Λοιπόν.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχού.

0: χάσανε.
1: Εδώ είναι η Dr. Betty, λοιπόν. Πέμπτη σήμερα και έρχεται να σας αφυπνίσει. Σας έχει τύχει ποτέ κάποιο φίλο, δηλαδή να κάνετε με κάποιον παρέα και μετά αυτό να μετουσιώνετε σε ερωτικό?
2: Όχι, εμένα.
0: Όχι, το ανάποδο, ναι.
2: Α, να είναι ερωτικό και να γίνει φίλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις και το διαβάζουμε και στα site πολλές φορές, πώς ξεκίνησε από φιλία, πώς μετατράπηκε σε έρωτα και παντρεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ξεκινάνε σε φιλικό επίπεδο και όλο αυτό μετά να εξελίσσεται.
2: Γιατί, εγώ, εμένα έχει τύχει σε φίλη μου. Η Μαρία, η φίλη μου, ήταν κολλητή με τον άντρα της, τον Παναγιώτη, και είναι τώρα πια ένα υπέροχο ερωτευμένο ζευγάρι παντρεμένο που έχει και μια κορούλα
0: που ναι. Με μια straight γυναίκα να είναι φίλη, χωρίς να έχει υποβόσχει σε κανέναν από τους δύο ερωτικό.
2: Συμφωνώ σε αυτό που
0: και
2: λέτε.
0: Ξαφνικά μετά από πολύ καιρό να τους βγει άκρος ερωτικό, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
2: Εγώ συμφωνώ
1: μπορεί
2: στο ότι δεν υπάρχει
1: να τον γνωρίσεις.
2: Σε άντρα γυναίκα straight είναι δύσκολο.
0: Δύσκολα.
1: Λοιπόν, μπορείς να τον γνωρίσεις όμως, έτσι, και να ξεκινήσεις και να σου ξυπνήσουν πράγματα. Υπάρχουν κάποια σημάδια.
0: Μάλιστα,
1: ναι, που πυροδοτούν αυτό
2: για
1: το
2: να τα ακούσουμε.
1: Αν υπομονείς να τον δεις ή να την δεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που κάνετε παρέα, λοιπόν, αρχίζει η παρουσία του να γίνεται η καλύτερη στιγμή της μέρας. Αν υπομονείς να τον συναντήσεις.
0: Ωραία. Ωραία. Ναι, αλλά φιλικά. Ναι.
1: Μιλάτε ασταμάτητα. Υπάρχει πολύ ωραία επικοινωνία. Επιχημία, επικοινωνία, βρίσκεται πάντα αφορμές να ανταλλάσσετε μηνύματα. Δηλαδή και όταν δεν είστε μαζί, ένα μήνυμα, ένα σχόλιο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει διαφορετική σωματική οικειότητα. Δηλαδή τα αγγίγματα και οι αγκαλιές μοιάζουν πιο έντονα ή παρατεταμένα από μια τύπικη φιλία.
0: Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά τώρα.
1: One Mississippi, two Mississippi, που έλεγε. Ζηλεύεις όταν εμφανίζονται άλλοι. Δηλαδή αρχίζεις νιώθεις ενόχληση ανταγωνιστικά όταν δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον άλλον.
0: Τι λες ρε παιδί.
1: Σκέφτεσαι πώς θα ήταν ο σύντροφός σου. Καλά, όταν φτάσεις εκεί είναι σίγουρο.
0: Σκέφτεσαι και άλλα πράγματα.
2: Αγοράζεις τέφανα. Χωρίς να γίνεις
1: σε κουπέρ. Φαντάζεσαι σενάρια, έτσι. Ή κοινό μέλλον πέρα από τη φιλία. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το παρατηρούν οι άλλοι πριν από σένα. Όταν έρχονται φίλοι και γνωστοί και λένε καλέ, τι ωραία που ταιριάζεται με αυτόν. Μοιάζετε περισσότερο με ζευγάρι παρά ως φίλοι.
2: Ναι.
1: Όταν αρχίζουν το παρατηρούν
2: μπορεί
1: οι άλλοι.
2: Μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί.
0: Και στο βάζω περισσότερο στο μυαλό να το σχολιάσουν αυτό. Λες, όντως τώρα, δείχνουμε αυτό το πράγμα.
2: Για να
0: θα
2: το
0: μπορούσε...
2: δείχνεις, πάει να πει εσύ, Βασίλη, ότι.
1: Όταν πια δυσκολεύεσαι να τον δεις μόνο ως φίλο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τα αισθήματα, συνειδητοποιείς ότι τα αισθήματα έχουν ξεπεράσει τα όρια της φιλίας. Έτσι αρχίζεις τον βλέπεις διαφορετικά.
2: Μ' αρέσει η έρευνα που έφερε η Dr. Betty σήμερα. Γιατί πρόσεξε
0: πολύ.
2: Τώρα, έχει και συζήτηση πολύ. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και είναι σε αυτή τη φάση, που μπορεί να είναι πολύ, μήπως είναι σημάδι
1: μήπως
2: αυτό.
1: Μήπως θέλανε την Dr. Betty για να τους
2: για να κάνουν την κίνηση.
1: Να κάνουν την κίνηση. Ρεβούρ στον πατσά σας, λέω τώρα.
0: Και μήπως από την αρχή θέλανε τον την φίλη.
1: Ξέρεις γιατί πολλοί φοβούνται ότι αν τη φιλία τη μετατρέψουν σε σχέση, θα χάσουν το φίλο μετά.
2: Αυτό είναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας φίλος είναι φίλος. Μπορεί να περάσει μια φιλία ίσως και από ένα ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί και να μην καταλήξει, να μην υπάρχει κάτι και να

0: εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι, εγώ οι ποιητές μας θα κάνουν την πρώτη κίνηση για να γράψουν πολύ ωραίο ποίημα με τη λέξη άμμο μέσα, να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο εισιτήρια εκείνη από την Golden Star Ferris. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Τι. Κάτι στενάχωρο διαβάζω τώρα, μη μου πεις.
1: Ναι, μωρή, με
0: έλα και είμαστε στα βήματα πάνω.
2: Νέο unfollow στο Instagram.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει με τη σχέση Νίνο Ζόζεφιν. Δεν το πιστεύω.
1: Σαν άμα να χωρισμός.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Αμάν, λέει ότι περνάει κρίση η σχέση τους γιατί βρήκανε unfollow.
1: Παιδιά, να σας
2: βέβαια,
1: δώσω
2: τώρα κάτσε, περιμένετε.
0: Μωρέ, μην έγινε κανένα λάθος.
2: Όχι, μπορεί. Γιατί λέει ότι ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανένα λογαριασμό στην πλατφόρμα.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
2: μήπως έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, η Ζόζεφιν έχει κάνει.
2: Κάτσε
1: ή αυτός τους έκοψε όλους.
2: Για κάτσε να μπούμε.
0: Γιατί
2: παιδιά,
0: υπάρχει ναι, λειτουργία, κάνεις unfollow και να με κάνει και ο άλλος unfollow.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ αυτό που είμαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μόλις χωρίζουμε κάνω unfollow, το θεωρώ, πώς να σου το πω, τραγικό, ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι περίεργο.
1: Εκτός αν έχει κάνει, τι να σου πω, αν έχω βρει ότι με έχει κάνει τάραντο.
0: Ναι.
1: Για τα νεύρα μου,
2: τι. Δεν τον ακολουθεί.
0: Καλέ, σου λέω, υπάρχει λειτουργία να πατήσεις να με ξεκολουθήσει κι ο άλλος.
1: Εγώ το πιστεύεις ότι μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω τι κουμπί να πατήσω για να δω ποιος με ακολουθεί.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Χειροκίνητο το βρίσκεις.
1: Αυτό λέω. Τι πατάς για να δεις αν σε ακολουθεί.
2: Ο Νίνο ακολουθεί μηδέν, δεν ακολουθεί κανέναν δηλαδή.
0: Γι' αυτό μωρέ. Μπορεί να το έχει κάνει αυτό τώρα έτσι τύπου
2: ροκ. Η Ζόζεφιν δεν τον ακολουθεί όμως.
1: Άρα κάνω έναν follow. Αυτός το έκανε για όλους. Ναι. Συν τη Ζόζεφιν. Έτσι.
2: Ναι, για να
1: μην αν όμως το έκανε συνειδητά ότι δεν θέλω να ακολουθώ κανέναν γιατί
0: μπορείς
1: του
0: να πατήσεις
1: στο
0: να μην με ακολουθούν. Να μην. Α,
2: δεν γίνεται.
1: Αυτή γιατί δεν τον
2: μπορείς να το αποφασίσει αν θα σε ακολουθεί ο άλλος.
1: Άρα κάτι παίζει.
2: Κάτι έχει. Όχι. Θα έχουμε νέα αύριο.
1: Πάντως κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη.
2: Έλα μωρό, μπορεί να είναι ένα καυγαδάκι.
1: Μπορεί.
2: Θα δούμε. Θα έχουμε νέα. Το ρεπορτάζ.
1: Θα έχουμε νέα. Αύριο θα σε τέλω καυτό ρεπορτάζ.
2: Δεν θα κοιμηθώ. Είμαι πάνω από τα προφίλ και θα κοιτάω τώρα όταν ακολουθήσω.
0: Τι τώρα το σωστό.
1: Τι ψάχνω.
0: Τίποτα. Έψαχνα να βάλουμε το σωστό. Γιατί εδώ πέρα αυτό πέρα θέλει μελέτη. Δεν είναι, ας πούμε.
2: Ποιο, ναι.
0: Θέλει ψάχνω.
2: Αυτό θέλει. Ναι. Θα μπαίνω. Θα κοιτάω τα πάντα.
1: Α, θέλει η Αγγελική Νικολούλα. Ψάχνω. Τι έγινε με Νίνο και Ζόζεφιν.
2: Μετά από αυτή την τουετάρα τώρα εδώ πέρα το ακούμε κάθε μέρα και τρελαινόμαστε.
1: Και όχι μόνο αυτό, βγαίνανε δημόσια δηλώσεις, ειδικά η Ζόζεφιν. Πολύ έρωτα, παιδιά. Πολύ. Αυτή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Νίνο.
2: Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί
0: να είναι τυχαίο. Εσένα, που σου αρέσει το βιβλίο αυτά τα μυστηρίου.
2: Ναι. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη φαν του Ηρακλή Πουαρό στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, να ξέρετε.

0: Μασούτης. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι
1: και
0: θέλετε
1: εμείς τώρα,
0: τώρα
1: θα κάνουμε τη διαφορά. Ξέρεις τι θα κάνουμε?
0: Τι?
1: Θα πάμε για διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
10: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
1: Μ' ακούτε?
17: Ναι.
1: Σ' ακούμε και βλέπουμε.
0: Πίτσα, διάφορα.
1: Πάστα, εσπρεσάκι.
17: Ό,τι πρέπει.
1: Και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, παιδιά.
0: Πού είναι? Όχι, αυτό, πού βρίσκεται?
1: Το μπάρι, αγάπη μου, το μπάρι σε καλή. Και η Τζιέν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θάλασσα, ίσως άσα το σκεφτώ και μπορώ και να φτάσει το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Εύκολα τα πράγματα.
0: Σας έχω πει πόσο θέλω να πάω Νότια Ιταλία. Πάρα πολύ.
17: Βέβαια. Ναι. Μπαίνεις σε aegeanair.com, κλείνεις το εισιτήριό σου και πας, Αθηνά.
0: Με το καλό.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Αλλά τώρα θα μπεις και στον Κηφισό σίγουρα, γιατί να, δεν είσαι, είσαι με τα μάξι.
17: Για να δούμε μέχρι πού θα πας. Λοιπόν, στον Κηφισό θα πας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σταμάτα ξεκίνα. Ξεκινάς από χαμηλά την Πέτρο Ράλι και φτάνεις μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η κατάσταση. Λίγο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Αυτά. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν βρίσκεστε σε κανένα φανάρι, να ξέρετε, στο επόμενο θα περάσετε βολίτα.
15: Ο καιρός σήμερα.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του καλλιτεχνικού πατινάζ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τη Λουντμίλα Τουρνοβίτσκαγια. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας.
0: Και τον υπέροχο Ιβάν Τριπλοσάλχοφ. Καλημέρα, Ιβάν.
19: Καλημέρα.
0: Πώς νιώθετε λίγο πριν τον αγώνα?
19: Σπιγμένος.
0: Είστε σπιγμένος. Εσείς?
18: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί θα, μαζί με τον Ιβάν θα χορέψουμε ξανά μαζί. Έχουμε πολλά
19: να
18: χρόνια.
19: Να μας πατήσει κάποιος να κάνουμε τις διατάσεις.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, ξεκινάμε τον αγώνα. Στέκονται πια στη μέση του πάγου και του γηπέδου και ξεκινάνε με ένα Σάλχοφ εκπληκτικό και εντυπωσιακό. Με 28 βαθμούς Κελσίου και άντε να ανέβει μέχρι 31-32 το μεσημέρι, γιατί η Αττικούλα σήμερα θα έχει ένα βουριαδάκι γύρω στα 7 μπουφόρ. Όχι, όχι. Όχι, αυτό το combination jump δεν τους βγήκε. Είχε δίκιο, χρειαζόταν διατάσεις ο αγαπημένος Ιβάν. Δεν τις έκανε και τώρα με παγωμένο το μυρό σηκώνεται. Έχει παγώσει και από τον πολύ αέρα. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στην Αττική. Αχ, αχ, Ιβάν, Ιβάν. Του έφυγε η καημένη Ναταλή με ένα μπερμέν σπιν. Έχει προσγειωθεί. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν τα καταφέραν, όμως είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι. Change food spin αυτή τη στιγμή.
18: Ιβάν, έσπασε το γουφό μου να πεις.
0: Όχι, τι κουβαλάει ο Ιβάν και βγαίνουν έξω. Δεν πειράζει, παιδιά. Ένας γιατρός να έρθει. Περάστε γιατρέ, περάστε γιατρέ. Εδώ.
20: Τι έχουμε εδώ.
0: Ο Ιβάν έπεσε και...
20: Ρίτσε και το γόνο. Ρε Ιβάν, πάλι.
0: Θα το πάμε έτσι μέχρι αύριο. Τελευταίο. Καταλαβαίνετε με τον αυτοσχεδιασμό. Το όχι αυτή η ομάδα.
1: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών. Για πρώτη τελευταία φορά τώρα το καλοκαίρι. Πριν σας αποχαιρετήσουμε θα βγει στον αέρα. Η λεξιάμος λοιπόν πρέπει να υπάρχει στο ποίημα σας για να κερδίσετε τα δύο εισιτήρια. Πήγαινε και τα δύο εισιτήρια.

0: αυτή η ώρα που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας για πρώτη-τελευταία φορά λοιπόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Καλημέρα σας, είμαι η Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα, καλώς ήρθες στη λέσχη μας.
2: Θέλω να σας πω ότι σας λατρεύω.
0: Ευχαριστούμε ρε Χαρούλα.
2: Μου ξαναξυπνήσατε την αγάπη μου για το ραδιόφωνο.
0: Α, τι υπέροχο.
2: Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Να
2: και είμαι
0: καλά.
2: Πάρα πολύ νέα, σαν την κυρία Μαγκύρα, προσπαθώ για το σώμα.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο Χαρούλα.
3: Ευχαριστούμε Χαρούλα για τα λόγια.
0: Πραγματικά.
3: Έχεις γράψει ποίημα?
2: Έγραψα, ναι, Παναγία μου, να με βοηθήσει αυτό να σας αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκίνα, μπουμπούνα το.
2: Σαν ξαπλώναμε στην άμμο και ήμουν με τα πόδια πάνω, με κοιτάς και λες τι άμμο. Και ξυπνώ και ακούω κι άμμο. Στο ρυθμό. Να λέω κι άλλο, μη σταματάτε, θα πετάνω.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο Χαρούλα.
4: Και εσύ.
2: Ήταν η πρώτη απόπειρα.
0: Μπράβο Χαρούλα.
3: Θα όλα μέσα, μια χαρά, ωραίο.
0: Φανταστική, τι λες τώρα?
3: Για μήνε, για μήνε.
0: Για μήνε στη γραμμή, για πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
0: Ελένη, έλα Ελένη μου που σε ένα ζιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
5: Λοιπόν, στο καλοκαίρι έφτασε, οι λέξεις έχουν φτιάξει και κόσμος παραγγελίες έχει περισσάξει. Κάτω δίπλα, σύνοδο, ένα τρελό
0: μενάκι, να βάζει δηλαδή στο κλειτικά και τέτοιο κουτάκι. Μισό, Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά, πού είσαι κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
3: Σας μιλάει ελεύθερο σε ροδιοφωνικό σταθμό στον Ελλήνων.
0: Ελένη, ξέρεις τι, δεν ακούγαμε τίποτα. Τώρα, γεια σας.
3: Mayday,
0: Ελένη, ξαναπάρε, αλλά πάρε, δεν ξέρω, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο σου.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Σοβαρός.
6: Βασίλης.
0: Ο Βασίλης.
3: Έλα, Βασίλη.
0: Ο Βασίλης σοβαρός και στιβαρός.
4: Ναι, πάντα είχε.
6: Ναι, εγώ παίζω για τη συμμετοχή.
0: Α,
6: πάμε.
0: Το θυμάμαι. Α, έχει ξαναπάρει η σκευή, ρε Βασίλη, μπράβο.
4: Α, και του είχαμε πει να ξαναπάρει για να παίξει. Το θυμάμαι, μπράβο.
3: Κύριος.
0: Μπράβο, Βασίλη. Κύριος.
4: Έτσι, για την δόξα. Πήγες ή θα πας?
6: Δεν ολοκληρώθηκε το ποίημα, κάπου το κόψα στο τέλος. Είναι λίγο μεγάλο, μην σας κουράσω.
4: Α, είναι μεγάλο.
3: Ωραία, γράψτε.
6: Λοιπόν, οποιαδήποτε ομοιότητα είναι εντελώς συμπτωματική.
0: Οκ.
6: Λοιπόν, ξεκίνησε η άδεια και λέω να πάω για κάμπινγκ. Κουράστηκα να ψάχνω στο Σύνταγμα για πάρκινγκ. Παίρνω λοιπόν μια σκηνή, ομπρέλα και φιδάκι. Παίρνω μπρατσάκια και μαγιό και φεύγω για Ιθάκη. Mm-hmm. Φτάνω σε μέρος ήσυχο, με άμμο και ωραίο.
3: Οδύσιο.
6: Και είμαι πλέον έτοιμος να ζήσω κάτι νέο. Αρχίζω το περπάτημα, πηγαίνω για μια γύρα και σε ένα βράχο συναντώ την Πέντη τη Μαγκύρα. Μου λέει, έλα παιδάκι μου, θέλω να σου πω τη μοίρα. Εδώ θα βρεις το τέρι σου και θα κρατάει η μπύρα. Φεύγω τότε και σκέφτομαι, ξύνοντας το πηγούνι, σε παραλία γυμνιστών, βλέπω τον Μπιλ Φορτούνι. Περνώ σιγά και αθόρυβα, για να μην τον πετύχω, και για έξτρα ασφάλεια έχω στην πλάτη τείχο. Λίγο πιο εκεί στο κίνητα, μπανίζω ένα μοντέλο. Βιβλίο κρατάει στα χέρια της, κοράει και καπέλο. Την πλησιάζω άνετος, διαβάζει τη Μουλίδου. Όχι, την κοιτού καλά καλά, είναι η Μουνολίδου. Πιο πέρα είναι και ο άνθρωπος, στην παραλία.
0: Δημουλίδου.
6: Είναι αντίσκηνο και μου πουλά βιβλία.
0: Πολύ
4: καλό,
0: Βασίλη.
4: Καλό.
0: Επικό.
6: Είχε λίγο, είχε πλουτουίστη. Ήταν
0: Ήταν η Οδύσσια του Βασίλη, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο ρε Βασίλη.
3: Φοβερό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Μιλάνε,
0: για να επιλέξουμε στην Ελένη. Ξαναπήρει η Ελένη, ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Ξαναπήρε, ναι.
0: Ελένη. Ελένη, από σταθερό μιλάς ή από κινητό? Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό στο αυτί σου.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως. Βάλε τη χούφτα λίγο μπροστά, γιατί ακούγεται και αντίλαλο σαν έκο κάτι σε
3: ρωμάτι. Η Ελένη μάλλον παίρνει από την τουαλέτα της δουλειάς.
0: Α, και κάνει
3: αντίλαλο. Και δεν έχει σήμα.
5: Όχι καλέ.
0: Όχι καλέ, σπίτι της είναι. Δηλαδή τώρα μας έχεις κανονικά, μας ακούς από το αυτί σου κολλημένο το κινητό χωρίς Bluetooth, χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
0: Ωραία, για πάμε τώρα, καλύτερα. Για πάμε, για κάνε μια προσπάθεια.
5: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι δέσες έχουν πιάσει. Το κόσμο στις παραλίες έχει πιάσει τάξη. Κοιτάζω δίπλα, τι να δω. Ένα τρελό κομμενάκι να βάζει λάδι προκλητικά στις πίσω και που τράζει. Παίρνω και εγώ μια πόζα σεξι, σαν το brand το beat. Τραβάω μέσα στην κοιλιά να δείξω σώμα fit. Πηγαίνω δίπλα να της πω, μωρό μου, τι χαμπάρια, και την κοιτάζω λιγωμένος, με μάτια σαν φανάρια. Όμως η άμμος έκαιγε το ρούχο, είχε τα δίσκα και το εργαλείο έβγαζε καπνούς και φτιάχνα μυάλα. Αντί για πέσιμο τρελό, τρελό για αεροσιάρικα, με βρήκε το ντομενάκι να κλέψει το κατάκια.
4: Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Κάποια τα χάσαμε, κάποια τα χάσαμε, γιατί ακουγόσουν σε ένα... Πώς να σου πω, είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο άδειο δωμάτιο και ακούγεται ο χώρος γύρω. Ναι, άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει. Έτσι σε ακούγαμε. Έτσι σε ακούγαμε, δηλαδή. Σαν να έχεις μακριά το κινητό με ανοιχτή ακρόσκηση σε ένα άδειο δωμάτιο. Έτσι
5: ακούγαμε. Δεν ξέρω να γελάσετε, πάνω λόγο.
4: Έχω και το φορτούνι
7: ακόμα, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα.
3: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
4: Ελένη, την Ελένη έτσι.
7: Εγώ θα ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε, κοπέλα μου. Η Χαρούλα όμως είναι η κερδισμένη της ιστορίας.
3: Χαρούλα, κέρδισε!
4: Χαρούλα!
5: Το διάφορο
4: πάρα πολύ. Πάρε και τους ανέμους, λοιπόν, πάρε και τα κύματα, πάρε και το Αιγαίο, Χαρούλα.
3: Είναι διπλό το εισιτήριο, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το ρυθμό 949 και την Golden Star Ferries και σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Το νέο Andros King και το Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, προσφέροντας ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr για να οργανώσετε την επόμενη εκδρομή σας.
4: Παιδιά, με έχει τελειώσει φορτίος τώρα, εγώ τελείωσα.
3: Γεια σας.
4: Δεν μπορώ.
8: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: και αν πας, θα είσαι στο ρυθμό 9.49 και στο πάμε πρωινό. Και αν πας και ειδικά κανένα ταξίδι, ήρθα να σας πω εγώ τώρα,
1: ναι,
0: να μην ανεβάσετε πριν με τίποτα story κάποιο σημείο από το ticket, από το εισιτήριό σας.
1: Γιατί
0: απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι τα προσωπικά σου στοιχεία πάνω.
1: Ναι, δεν τα βγάζει αυτά ποτέ, υποτίθεται.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά είναι και trend στο αεροδρόμιο, μα δείτε, ανεβάζουμε πούμε, κάτω το διαβατήριο και λίγο από το boarding pass και λες.
1: Ναι, αλλά δεν βάζει τα στοιχεία σου να φαίνονται. Ποια στοιχεία φαίνονται, παιδί μου, μόνο το ονοματεπώνυμο που φαίνεται στο ticket.
0: Ναι, και τι άλλο φαίνεται. Φαίνεται ο αριθμός κράτησης, ο αριθμός εισιτηρίου.
1: Και θα σου κλέψει το εισιτήριο εφόσον εσύ μπαίνει εκείνη την ώρα.
0: Δεν μπαίνει ακόμη.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι μπορεί κάποιος, όπως την έχει πατήσει εδώ μια συγκεκριμένη οικογένεια που διαβάζω, να μπει και να σου κάνει αλλαγή κράτηση, στοιχείων, ακόμα και τις βαλίτσες σου να ψάχνεις.
1: Αλλά ούτε θα μπορούσε να μπει να την κάνει. Πρέπει να δει ότι
0: πώς θα μπορεί. Πρέπει να έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αριθμό κράτησης, το όνομά σου, ονοματεπώνυμο, το σπέλι.
1: Καλά, αρέσει. Αυτοί βγάλανε φωτογραφία όλο το εισιτήριο με τα στοιχεία
0: της
1: μέσα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακόμη και να κρύψεις τα στοιχεία, δηλαδή να πας και να κρύψεις όλα τα στοιχεία, να τα μπλεντάρεις και να μην φαίνεται, είναι επικίνδυνο. Πλέον όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν πάνω το QR code. Πάνω λοιπόν στο κανάλι το QR code και έχουν πλήρη πρόσβαση στην κράτησή σου. Και πας εσείς και σας λέει, όχι, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε. Έχετε κάνει αλλαγή κράτησης, έχει πάει για αύριο ταξιδεύετε.
1: Πάει τώρα ο Φορτούν στο Τόκιο και ξαφνικά να μπει μέσα και να πει, δεν πας Τόκιο, δεν πας Ιαπωνία.
0: Άστο.
1: Γύρνα πίσω, πήγαινε στην Οικουμενίτσα. Τι λέτε,
0: Παναγία μου, ούτε καν, δεν θα βγάλω ούτε.
1: Τίποτα, με παντόφλες. Ούτως και άλλως για το μάτι και τη γλωσσοφαγιά μην βγάλει. Ναι, φωτογραφία. Εγώ νόμιζα γι' αυτό θα πήγαινα να μας πει. Γιατί ζηλεύουνε. Μην ανεβάζετε τίποτα. Και μας γλωσσοτρώνε λοιπόν.
0: Για γλωσσοφαγιά.
1: Για τη γλωσσοφαγιά, τι μας γλωσσοτρώνε.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Είχα εγώ ένα μάτι που θες. Όταν λείπεις από το σπίτι το αφήνεις και στους κλέφτες και φεύγεις.
0: Έχετε δίκιο, παιδί.
1: Α, μπράβο, ρε.
0: Σύν αυτό, μπράβο.

0: έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα και σκίζουν το δέρμα για να ρουφήξουν το αίμα. Τι μας νοιάζει όμως εμάς? Τι μας νοιάζει? Εμείς ρεπέλ σπρέι, αγάπη μου. Κλασικά ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από τη Unipharma το ρεπέλ σπρέι και θα σας σώσει.
1: Έτσι, μπράβο. Και εμείς λοιπόν τώρα σωθήκαμε.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούργιο.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas

0: σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Vinieris Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Vinieris Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Vinieris Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Vinieris Frigo Gas και Ρουά Ματ.
1: Νησί 939.

0: εσύ 9.39.
1: Μέσα σε κρύες αγκαλιές, σε άδειες και άσκοπες

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο

0: 2671-0283
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί. Πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ.

0: Άμα θες μετά, ας μη σε ξανά.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε
2: προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο

0: plastika@kontaraki.gr.
1: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
2: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

σε εγώ θα κλάψω. Μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.

αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουάματ.

αγάπη μου, γιατί είναι 30 Ιουλίου και δικαιούσε να γίνεις λιάρδα και το μεσημέρι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Ακούσαμε, παιδιά, να δείξω μισό λεπτό. Κάποιος με μάτιασε. Ακούσαμε, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Και εγώ θα πω, παιδιά, ότι έχω μελετήσει και έχω βρει έρευνες που λένε ότι οι φιλίες που κρατάνε και είναι μακροχρόνιες έχουν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Να συχαίνεστε τους ίδιους ανθρώπους. Να σας γυρνάνε τα άντερα με τα ίδια άτομα. Και τη σκέψη πόσο σπαστικό είναι να έχεις εσύ ένα που να λες θέλω να σε πατήσω κάτω, σιχάμα παλιομπουρούχα. Και να σου λέει ο φίλος σου, όχι, εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ, δεν μου έχει κάνει κάτι. Μα ξαφνικά διχοτομήσε. Είσαι ξαφνικά ζυνεπολεμήστρα με πάρα πολλά νεύρα. Οπότε να διαλέγετε φίλους που αντιπαθείτε τα ίδια άτομα. Μια έτσι υγιής, θα έλεγε, συμβουλή από το Γιάννη Κατινάκη, καθόλου τοξική. Ωστόσο, έχω πολύ καλά φιλαράκια και στο Viber μας. Έχω τον Διονύση, έχω τον Χρήστο, αγόρια πολλά. Έχω τον KK, έτσι ονομάζεται, KK, είναι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Και το αγόρι μου, το Τζέρι, είναι το αγόρι μου πια. Καλησπέρα, Γιάννη μου, λέει, καλή εκπομπή. Και γράφει κι άλλα ο Τζέρι που τα έσβηνε μετά. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να ανοιχτεί περισσότερο ο Τζέρι στα μηνύματά του. Και εγώ αφιερώνω ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω.

0: Αλληλούια Παναγιά μου, να μπει ο Αύγουστος, να κάτσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε, να πάτε στις παραλίες, να μείνει άδεια η Αθήνα, να είναι ο Κηφισός, η Ερημιπόλη, τα μεσάνυχτα και να τα περάσουμε. Τι ωραία, τι καλά. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και έχουμε και παιχνίδια και δώρα και ό,τι άλλο. Λαχταράς, και να δώσω και ένα ρουφιχτό φιλί, έτσι, λίγο με νεγάκι, στη Λίλα που μου λέει: Γεια σου Γιάννη μου, θα μου λείψεις τώρα που θα λείπεις ένα μήνα. Ναι, δεν θα κάτσω εγώ όλο τον Αύγουστο εδώ πέρα να ταλαιπωριέμαι για να μην σας λείψω, και πρέπει να σας λείψω και λίγο, γιατί μετά το Σεπτέμβρη θα έχετε άλλη προσμονή, θα δημονείτε αλλιώς να με ακούσετε τώρα κάθε μέρα γεμιστά, θα το βαρεθείς μετά στο τέλος. Οπότε ένα μηνάκι το θες το όφ σου και έρχομαι μετά με φόρτσα τα πανιά. Και τώρα θα κάνεις τις υπομονές σου, πόσο, 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 με το συμπάθειο λεπτά, και σε λίγο επιστρέφω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Ωραία, πάλι.
3: Η Σαμπρίνα.
4: Τι έπαθε η Σαμπρίνα.
3: Η Γινεύρα, είναι εκνευρισμένη.
4: Γιατί με ποιο τύπο πράγμα.
3: Καλό. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και να κλείνουν τα σχόλια. Ή να βάζουν σχόλια μόνο για φίλους.
4: Εγώ να το κάνω.
2: Άστραψε και βρόντιξε.
3: Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαγκύρες σας και να μην σας απαντάμε από κάτω.
4: Και εμείς η δική μας μαγκύρα.
5: Ακού τώρα.
4: Ναι, αλλά προφανώς κάτι είδε. Εκνεύρισε, ήθελε να απαντήσει
2: και δεν μπορούσε.
4: Και δεν μπορούσε. Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια. Ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
2: Άρα με τη Σαμπρίνα. Λοιπόν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ναι.

0: πληροφορία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repair Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repair Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Ποιο? Εμένα. Γιάννης Κατινάκης, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα κινούμαστε στους 98 βαθμούς Κελσίου, ψήνεις και μία προβατίνα αμαλάχη. Τα πράγματα είναι σε βαθμό κακουργήματος, η ζέστη είναι πια εγκληματική προς το δέρμα και την ψυχοσύνθεσή μας. Όμως θα αντέξουμε γιατί αύριο, μεθαύριο μάλλον, μπαίνει ο Αύγουστος και όλα θα είναι καλούτσικα. Ωστόσο να δώσω τα φιλιά μου στο Γαρίφαλα που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη, πες την Ελένη ένα καλό λόγο για τη άδειά της αργή. Ελένη, εγώ μεθαύριο βγαίνω σε άδεια. Ζήλια, ψώρα. Και σύνε δεν είμαι καλά. Και συνεχίζω με Θοδωρή Φέρη και είπες έτσι για την καψούρα και το καλό. Ακολουθούν εννοείται επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Έτσι είναι, παιδιά μου. Γυρνάει το κάρμα, γιατί κάρμα is a beast. Ποιο το έλεγε αυτή, καλά, το κάρμα is a beast. Βουλευτή ήταν, τι ήτανε. Πολλοί φίλοι μου, το ίδιο Κέμπριτζ έχουμε πάρει. Κάρμα is a beast, λοιπόν, και όποιο σε πλήγωσε και όποιο σε έβλαψε θα το βρει από τη μοίρα του. Γιάννη Κατινάκη, η Σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάγια του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και για δύο ώρε ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Πέμπτη, μία μέρα πριν σε αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι και είστε πραγματικά στι επάλξει σήμερα. Έχω κι άλλα μηνυματάκια, την Αλίκη που μου λέει: Γιάννη μου, ας την Αθήνα Βουστιάτικα και άλλα Κεφαλονιά. Παιδιά, σας το έχω πει. Δεν τη θέλω εγώ τη διακοπή, τις διακοπές. Δεν τις θέλω. Φτιάξε βαλίτσα, μπες στο καράβι, πάρε δράμα μήνυ, να κάνω 55 μετούς, να κουνάνε, πηγαίνω στο κατάστρωμα. Με τα χρούτσου χρούτσου με την άμμο, να πηγαίνω στις παραλίες, όλοι να παίζουν ρακέτες, να μου σπάρε τα νεύρα. Δεν θέλω. Θέλω την άδεια Αθήνα και την ηρεμία. Να γίνω μοναχός Σαολίν και Δαλάη Λάμα ταυτοχρόνως. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου και στο Διονύση που μου λέει: Γιάννη μου, έχω κολλήσει στην κίνηση στο κέντρο και έχουν παίξει τα νεύρα μου, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Παιδί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γι' αυτό σας λέω. Να φύγουν όλοι, να μείνεις στην Αθήνα, να είναι το κέντρο άδειο. Τι ωραία, τι καλά. Και τώρα, πάλι θα σου φύγω για λίγο. Έτσι, είσαι από μια τσαχπινιά, περνάω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ο ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by the E δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφεια.

0: μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Johnson, Bilenda και Tork σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Γενός απαλύνω τον πόνο και έχω και το φίλο μου τον Μπάμπη που με έστειλε στο Viber μας που μου λέει ομορφόπεδο και εκεί στέκομαι. Καλησπέρα από Κεφαλονιά. Α, και μόλις μου στείλε και η Μαρία που γυρνάει από Δράμα. Και τώρα σταματήστε τα όλα, γιατί έρχεται η Κάθριν, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

Όχι εγώ και εγώ μενικό μου, δεν είσαι ο μόνος πια. Είναι Ιούλιος μήνας και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σιγοψίνης και μία σεφταλιά μαλάχη έξω. Ρυθμός 949 ωστόσο μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Με πάρα πολύ κέφι γιατί πλησιάζουν οι διακοπές μας. Το χειμώνα δεν το θέλω, θέλω ψαθινό καπέλο. Όχι το αντίθετο. Το χειμώνα τον εθέλω, δεν θέλω ψαθινό καπέλο. Θέλω πια ρε παιδί μου Χριστούγεννα, χιόνι, χιονοδρομικό πάρνηθας. Μπαλάκια στο δέντρο εννοώ. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Θέλω τέτοια πράγματα. Ωστόσο θα μου πεις, τώρα θα κάτσεις ένα μήνα που είναι καλοκαίρι. Έχεις τα δίκια σου, δεν μιλώ. Επίσης, θα μιλήσω γιατί βλέπω εδώ πέρα μηνυματάκια στο Viber μας και είναι η φίλη Ράνια η οποία λέει: Γιάννη μου αγαπημένε, καλησπέρα. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και είχαμε μιλήσει, λέει, και πέρυσι τα γενέθλια στην εκπομπή. Άμα θέλει η Ράνια να με καλέσει τώρα στο 210-6835-722 να βγει στον αέρα να της ευχηθώ και live. Άμα προκάμει πριν περάσω σε το Κέλ και Λίλα, για να δούμε. Τίποτα, μου καφώνει η Ράνια, δεν πειράζει. Θα της τραγουδήσω λοιπόν ένα Happy birthday to you, happy birthday to you και σε καλή μεριά. Και τώρα εντάξει, σταματάω και περνάμε σε το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει άραγε? Ο το Κέλ και η Λίλα.

0: Εδώ είσαι στο ρυθμό 949 και σε έχω στα όπα όπα, σε προσέχω γιατί πάντα ακούμε επιτυχίες και σου έχω απόλυτη αναβίση. Και βεβαίως έχω και Γιάννη Κατινάκη, έτσι, που είμαι εδώ όχι με άδεια χέρια, είμαι εδώ έτοιμος να σου δώσω δωράκι. Οπότε τι έχεις να κάνεις, θα με καλέσεις τώρα, ήδη καλείτε, έτοιμήστε από πάνω σαν τη Ζήνα την πολεμίστρια. 210-6835-722, περιμένω τώρα το τηλεφώνημά σου για να βγεις. Είπαμε τώρα τελευταίες μέρες δεν θα σε ταλαιπωρήσω, δεν θα σε βάλω να παίξεις, θα βγεις, θα πούμε τα δικά μας και θα πάρεις το δωράκι σου. Μία μέρα μας έμεινε και φύγαμε για διακοπές. 210-6835-722. Μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι, δώρο τζαμπουίτα θα πάρεις, μην είσαι αχάριστος. Ξαναλέω, 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα TikTok θα ήταν.
4: Μπράβο ρε φίλε, θέλω τώρα να μου πεις πως λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν ο Τζόρτζ.
3: Όχι, εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Λιουργάρας. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίζω να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Γαλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Τσα, ήρθα και πάλι, ήρθα στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, τώρα είναι η εκπνοή του Ιουλίου, παιδιά. Τώρα κάνει το φφ και φεύγει να πάει στο καναγύριστο, να πάει στο καλό. Ωστόσο, τώρα είμαι εδώ για σένα, γιατί είναι και εκείνη η ώρα και η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα. Δεν θα σε βάλω να παίξει σήμερα, τα είπαμε, και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω φίλη στη γραμμή ακόμη, παίρνετε, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα, πώς σας αγαπώ. Θα σας στείλω ένα φιλί έτσι από μακριά. Μουα. Αλλά έχω κορίτσι τυχερό στη γραμμή, το οποίο κατευθείαν καλησπερίζω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Δεν ήσουν τόσο σοβαρή πριν στο τηλέφωνο, ήσουν ενθουσιασμένη.
1: Όχι, όχι.
0: Γι' αυτό τα καλά τα λόγια. Όταν μου τα λέτε στο τηλέφωνο, σας λέω, μη μου τα λέτε στο τηλέφωνο, να τα πείτε δημόσια, να φλεξάρω κι εγώ λίγο. Γιατί στον αέρα μου είστε ντροπαλή ξαφνικά.
1: Όχι, όχι, δεν είμαστε.
0: Θα μου πεις τα ίδια που μου έλεγες πριν τώρα, το απαιτώ.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε αγαπάω πάρα πολύ.
0: Αγάπη μου.
1: Είσαι υπέροχος, είσαι γλυκούλης και όχι μόνο στο ράδιο.
0: Κυρίως γλυκούλης. Δηλαδή αυτό με χαρακτηρίζει.
1: Πολύ γλυκούλης.
0: Σαν Κανταΐφη, σαν Τουλούμπα είμαι.
1: Σαν γωνία Μπακλαβά.
0: Γωνία Σόλωνος και Μπενάκη καλύτερα θα έλεγα. Αυτό είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Σταυρούλα.
0: Ξαφνικά έγινε πιο συνεσταλμένη. Σταυρούλα. Να σε φωνάζω Ρούλα.
1: Όπως θέλει, Γιάννη μου.
0: Ρούλα Κορομιλά, λοιπόν. Θα σε λέω Ρούλα Κορομιλά, έτσι και τη φτιάχνουμε. Από πού με καλείς, Ρούλα?
1: Από το Χαλάνδρι.
0: Α, είσαι για τον Όπουλο, ε. Εγώ τώρα είμαι Μαρούση και μένω και Ηράκλειο.
1: Τότε είμαι δίπλα.
0: Εδώ στις γειτονιές. Και με ακούς κι εσύ από το σπίτι?
1: Σε ακούω από το σπίτι, ναι.
0: Μπράβο, παιδιά. Σας το λέω κάθε μέρα. Γιατί το αμάξι είναι το τετριμένο, ρε παιδί μου. Θα βάλεις ραδιόφωνο όπως και να έχει. Τι θα κάνεις το αμάξι? Στο σπίτι όμως φέρε το πιστό σου ακροατής. Και μπράβο και congratulations.
1: Πάντα, πάντα. Από το πρωί, από το πρωί.
0: Σαν αμοξύ, τρεις φορές τη μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω τώρα, θέλω να, έτσι, να μου πεις και τρία πράγματα για σένα. Μην σε βάλω να παίξεις τώρα. Θέλω να μου πεις πού
1: όχι,
0: θα.
1: Όχι, όχι, βάλε με. Ταλαιπώρησέ με, Γιάννη μου.
0: Έχω και άλλους τρόπους να σε ταλαιπωρήσω. Μην αγχώνεσαι. Αρχικά πες πόσο χρόνο είσαι, ναι, ταλαιπωρία.
1: Έλα, μωρή Γιάννη, τώρα είμαι κι εγώ μικρούλα.
0: Ήθελες ταλαιπώρια, ήθελες ταλαιπίτσα. Πάρ' την τώρα, το ζήτησες. Σου ήρθε. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Όχι, μωρή Γιάννη, είμαι λίγο.
0: Αν δεν μου πεις, συνεχίζω.
1: Όπως είπε η άλλη κυρία που τη ρώτησε, η Ανίτα Πάνια, είμαι 40 και κάτι.
0: Τι κάτι?
1: 40 και μισό.
0: Μισό άδειο, μισό γεμάτο?
1: Μισό γεμάτο θα έλεγα.
0: 40 και κάτι, 40 και 20, 60. Τέλεια μαθηματικά. Κατάλαβα, όταν φτάνουμε σε αυτά έρχεται η επικουρική σύνταξη, είναι στη γωνία και περιμένει. Και θέλω να μου πεις και τι θα κάνεις το καλοκαίρι για να περάσουμε ακόμα... και σε νοικοαπέργη.
1: Ακόμα δεν έχω σχέδια. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα κάτι θα κάνω. Εμένα μου αρέσει και η Αθήνα, δηλαδή όλα αυτά που λες.
0: Πες τα, φίλοι μου.
1: Ας φύγουν όλοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα και άμα κατέβεις κέντρο, ναι. Είναι σαν να είσαι στη νησί.
0: Είναι σαν να είσαι στην Πεναλόγκα, βέβαια. Είναι και πολύ άδεια, αλλά αυτό είναι και το πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, εννοώ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Κάτω από την Ακρόπολη, τι να κάτσω να κάνω, κοιτά την Καριάτιδα. Να πάω σε κανένα μπαράκι, σε κανένα ουζερί, να πιω τίποτα, να ξεχάσω τους πόλους μου, να γίνω λιάρδα, να πάω σπίτι να κοιμηθώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι, κάνεις μπαρότοκα, γιατί έχει πολλά μπαράκια. Μπαίνεις στο ένα, βγαίνεις στο άλλο. Όμορφα πράγματα.
0: Το θέμα είναι, θα σου πω τώρα και το τελευταίο μου το θέμα εμένα, βέβαια. Θέλω εγώ να τζάσουν όλοι να μην έχει κίνηση να διευθύνει, αλλά πας στο μπαράκι να έχεις και έναν άνθρωπο να κάνεις ένα φλιρτ. Με ποιον θα φλερτάρω εγώ?
1: Απλά έχει ξένους ανθρώπους.
0: Και πώς θα μιλήσω, χάμπου γιουμπού, δεν θα πιω και 10 τζιν. Θα βρω εγώ νοερό γκόμενο. Άμα γίνω και λιάρδα θα μιλάω εγώ έτσι, σε ένα όρμα, στη Μάρτζη. Για όλα υπάρχουν λύσεις.
1: Σημασία έχει το χαμόγελο, Γιάννη μου.
0: Ναι, το έχω το χαμόγελο.
1: Θα κερδίσεις όλους. Τελείωσε.
0: Και τον τουρίστικο. Στον τρελό.
1: Και θα βλεφαρίσεις και τα υπέροχα ματάκια σου.
0: Α, τέλει. Θα βάλω και βλεφαρίδα τεντόπαρο να γίνει χαμός. Σε κόσο θύελες. Για όταν πας παραλία εσύ, γιατί μου είπες σίγουρα κάτι θα κάνεις, εγώ θα σου δώσω ένα jukebox μηνιαία συνδρομή να ακούς τα βιβλιαράκια σου, να μορφωθείς, να καλλιεργηθείς, να είσαι όπως πρέπει.
1: Ωραία.
0: Πέθανες. Α, εντάξει. Ναι.
1: Νόμιζα ότι θα μου δώσεις κανένα αντιλιακό.
0: Όχι. Μα αντιλιακά θα δίναν όλοι. Είναι πολύ τετριμένο για την παραλία. Εγώ συνδυάζω και ψυχαγωγία και μόρφωση και καλλιέργεια.
1: Έτσι, μπράβο. Να καλλιεργηθούμε.
0: Να καλλιεργηθούμε τα πατάτα. Λοιπόν, έχω ήδη πάρει το τηλεφωνό σου, είσαι πανέτοιμη. Σε αποχαιρετώ, σε φιλώ. Είσαι η πρώτη τελευταία ακροάτρια.
1: Καλές διακοπές σου εύχομαι. Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα, αγαπημένη, και σε αποχαιρετώ με χαλή Νίκου Απέργη. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Τώρα εσύ δυναμώνεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Νίκος και ακολουθούν εννοείται επιτυχιάρες.

0: φιδίσιο, κούνα το εμπρός και πίσω. Γιατί σου έχω Κώστα Καραφώτη εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Γιάννης Κατινάκης στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και θέλω έτσι να έρθεις πιο κοντά μου. Θέλω να μου στείλεις πολλά μηνυματάκια έτσι να μου πεις πόσο θα σου λείψω. Γιάννη, θα πάθουμε σύνδρομο στέρησης και άλλα τέτοια καθόλου ματαιόδοξα πράγματα. 6937-949-949 το Viber μας. Κουράγιο αδέρφια μου, κουράγιο στα αδέρφια που είναι στην κίνηση, που πηγαίνουν στη δουλειά, που σχολάνε από τη δουλειά. Καλά, μας σχολάζει βέβαια, καλό είναι, γιατί πας σπίτι. Αν πηγαίνεις όμως τώρα στη δουλειά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για σένα και τα νεύρα σου είναι και ζαρτιέρες και ζαρντινιέρες, μη σου πω. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι. Α, η Μαρία μου στείλε. Α, και ο Τζέρι μου έχει στείλει. Α, και άλλη Μαρία έχω. Δύο Μαρίες και ένα Τζέρι εγώ στο Viber μας. Τι ωραία, τι καλά. Περνάω σε ένα διαλυματάκι, πάρα πολύ μικρό, τρία λεπτάκια. Δείξε μια μικρή υπομονή να με περιμένεις, δείξε την αφοσίωσή σου και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαι.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mo.com.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του.
2: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671 026 386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση.

0: εξειδικευμένη διάγνωση, Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresderm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέτη.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάμε λίγο. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο τσαχπίνικα, στα πιο ζαβολιάρικα, στα πιο μερακλίδικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου έως και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε τα σέα και τα μέα μας, τις ζουνιές μας και τις παρεούλες μας. Και εννοείται να ακούσουμε τραγουδάρες, να ανέβει το κέφι και να καψουρευτούμε και να χορέψουμε. Και όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μηνύματα αγάπης και πάθους, θέλετε κανείς. Και εγώ σου αφιερώνω καψούρα για να ξεκινήσει καλά η ώρα. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Ένα πράγμα έχεις να κάνεις. Δυναμώνεις την ένταση και αφήσου τα μαγικά χεράκια μας.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Εδώ είμαστε ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατελάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι με πάρα πολύ Νάζι, Σκέρτσο και Τσαχπινιά την πρώτη τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπούλες. Που ξαναλέω, δεν θα φύγουμε, θα φύγετε. Και θα μείνουμε εδώ πέρα οι έξυπνοι, σόφρονες άνθρωποι να χαρούμε την άδεια την Αθήνα. Έχω και παρέα στο στούντιο, καλή κακή, δεν κανείς δεν ξέρει, την Έλενα Ντάντζελο, η οποία είναι ένα βήμα πριν το έμφραγμα για πάρα πολλούς λόγους που δεν μπορώ τώρα να πω. Εσύ θέλω να συνεχίζεις να μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Έχω τη Μαρία, Μαράια θα τη λέω εγώ, που μου λέει: Γιάννη μου γλυκέ, θα μας λείψεις πάρα πολύ το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς θα μου λείψετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γεμίσω μπαταρίες, να ξεκουραστώ, να μου φύγουν τα νεύρα και στις δύο εβδομάδες που θα ξανάρθω θα είμαι πάλι αυτός ο έξαλλος άνθρωπος. Και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θέλω να δυναμώσεις, θέλω να έτσι να έρθεις στο τσακίρ το κέφι όπως πρέπει και σου αρμόζει και σε λίγο πάλι μαζί σου. Μπράβο.

0: θα σου πω εγώ ακριβώς τι θέλεις από μένα. Θέλεις τις επιτυχιάρες που ακούς κάθε μεσημέρι και όλη μέρα βασικά εδώ στο ρυθμό 949. Θες τον Άζη μου, θες το σκέρτσο μου και θες και τη γάργαρη φωνούλα μου. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού, κάνει τικ-τακ το καρδιογράφημα και μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα βασικά. Για να είμαστε ακριβείς, μέχρι και αύριο θα σου κάνω παρεούλα. Αύριο στις 5, συνεχόμενα σερί. Αλλά είπαμε, είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή και μετά από Σεπτέμβρη πάλι. Και έχω και την Εύφη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και λέει πώς θα βγάζουμε βάρδια, πώς θα βγάζουμε μάλλον βάρδια χωρίς εσένα. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Ένα κορμί φιδίσιο, πώς να αντέξω. 11 μήνες σερί, θέλετε εγώ έναν μήνα να αράξω, να ξεκουραστώ. Που δεν θα ξεκουραστώ δηλαδή, από εδώ και από εκεί θα είμαι, αλλά καταλαβαίνεις. Δεν θα έχω το καθημερινό τουλάχιστον. Θα μας πεις, Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου. Θα πω πάσο, δικαίωμα. Περνάω λοιπόν σε ένα break και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Good morning.
3: Καλημέρα.
2: Πώς ονομάζεστε?
3: Ελένη.
2: Ελένη, έλα Ελένη μου που σε ένα ζιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
3: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι ζέστες έχουν φτάσει και κόσμο στις παραλίες. Έχει
2: περισσότερο. Μισό. Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά. Πού είσαι, κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα.
4: Σα μιλάω ελεύθερο σε ροδιαφορικό σταθμό στον Ελλήνη.
2: Τώρα, γεια σας. Ελένη, ακούγεσαι
5: από
2: χάλια. Σταθερό, μιλάς ή από κινητό?
3: Από κινητό, μπορείς να μου καλωστεί.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Βρείτε το ντομενάκι, να κλείσετε το κατάκι.
2: Μπράβο, κάποια τα χάσαμε. Άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει. Έτσι σε ακούγα. Ελένη, την Ελένη έτσι.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
11: Το μωρό κροκοδυλάκι.
12: Φύγαμε για βογωτάκι.
13: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
20: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για πολύ λίγο ακόμη στα αυτάκια σου. Και έχω εδώ μηνύματα, πράγματα και θάματα. Έχω την Αντωνία που μου λέει: Γεια σου, ρε Γιάννη, είμαστε. Η Αντωνία, η Έφη, η Χαρά, η Σοφία και η Βάσο. Πόσες καλεπιά, γυναικονίτης έγινε. Και πάμε από Πάτρα, Λεπτοκαριά. Που να είναι Λεπτοκαριά, κανείς δεν ξέρει. Μένουμε Ελλάδα. Και μας κρατάς παρέες, αγαπάμε πολύ. Και έχουμε λέει και 3 σκυλάκια μας, επειδή είμαι πούλμαν. Πάτε. 3 γυναίκες και 3 σκυλιά. 4 γυναίκες και 3 σκυλιά. Σαν ταινία, πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε εξαιρετικά, κορίτσια. Μου. Και εγώ συνεχίζω το πρόγραμμά μου φυσικά με πάρα πολλές επιτυχίες. Οπότε τώρα τι κάνεις? Δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς καθόλου, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος που σου λέει: Όπου κι αν πας, και προσθέτω εγώ, στο ρυθμό 949 πάντα θα γυρνάς.

0: Αντίο λοιπόν, αντίο, το χάνω και αυτό το πλοίο. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Προτελευταία μας μέρα σήμερα, ξαναλέω, και σε αποχαιρετώ προς το παρόν. Τα λέμε αύριο για το τελευταίο αντίο. Και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και Άννα, θέλω το φιλί σου πάρα πολύ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.

0: Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Βουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση Ruamat. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου.

0: κοιμηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κοιμηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Εμένα μη με κοιτάζεις με τα μάτια βουρκωμένα. Είναι τα λόγια σου θολά και μπερδεμένα. Σε ποιο

0: Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Νησί 939.

να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ήρθε ξημέρωμα και κλαίει με δύο δάκρυα και μου λέει θέλει να φύγει. Δεν μου είχε δώσει αφορμή πως κάτι τέτοιο ξαφνικά θα μου συμβεί. Μες στο μυαλό μου όλα θολά χτυπάει κόκκινο η

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουάματ.

Το αγαπώ, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8, σήμερα 5η 30 Ιουλίου και διάβαζα νωρίτερα για ένα απίστευτο περιστατικό στη Ρουμανία, όταν ένας τουρίστας λοιπόν ήταν τόσο απορροφημένος στο κινητό του τηλέφωνο που δεν κατάλαβε ότι τον πλησίασε μία αρκούδα. Βέβαια, ευτυχώς οι γύρω-γύρω βοήθησαν να απομακρυνθεί το ζώο με ασφάλεια και αυτός βέβαια όταν το κατάλαβε έτρεξε μέσα στο αυτοκίνητό του πανικόβλητος. Βέβαια, νομίζω ότι τώρα που θα έχει δει το βίντεο ότι επί ένα πεντάλεπτο ήταν πίσω του η αρκούδα, τον μύριζε και τον ξαναμύριζε, νομίζω ότι σίγουρα θα είναι ακόμη σε σοκ. Πολλές φορές βέβαια είμαστε στο κινητό μας απορροφημένοι, βέβαια καλό να μην κρίνουμε, γιατί εντάξει, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χώριζε εκείνη την ώρα χτύπα ξύλο. Πολλές φορές έχει τύχει να μιλάμε με το αμόρε τόσο έντονα στο κινητό που να μην βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν είναι καλό, λέω απλά ότι συμβαίνει. Τώρα Ηλίας Βρετός, λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η συνονόματι Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Κάνει πάρα πολύ ζέστη έξω. Αυτή είναι μια αλήθεια. Βέβαια σας έχω και νέα που θα μας κάνουν να λιώσουμε κυριολεκτικά. Τι εννοώ? Τώρα τα τζακαρού έχουν ένα συν ένα chicken melt. Παίρνετε δηλαδή δύο, πληρώνετε το ένα. Τώρα αν το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούστε καν τη λέξη μοιράζομαι, εντάξει, αυτό είναι καθαρά δικό σας θέμα. Εγώ οφείλω να σας θυμίσω ότι chicken melt ένα συν ένα στα τζακαρού έως αύριο 31 Ιουλίου σε dive-in, takeaway και delivery. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Σύμπαν καλή. Πάμε
6: πρώτη. Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είσαι παλιά, να είσαι καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
8: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
9: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες?
13: Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη

0: Είναι λοιπόν ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω ότι Κηφισίας, Κατεχάκη και Μεσογείων έχουν σε αρκετά σημεία αρκετή κίνηση. Βέβαια όχι κάτι το ιδιαίτερο στην πόλη, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει διακοπές. Άρα καλά νέα για όσους έχουν μείνει εδώ. Τα έλεγε και ο Γιάννης ο Κατηράκης νωρίτερα, ότι αυτή η εποχή είναι παράδεισος για όσους έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα, γιατί έχει δροσιά, βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ άδεια, άρα μπορείς να την απολαύσεις. Και έτσι λοιπόν σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα υπεύθυνη. Είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως την ένταση.
1: Υπεύθυνοι!

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης, ρώτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω μία υπέροχη πρόταση για σήμερα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς, τον Γιώργο Κακοσέο, θα είναι σε ένα exclusive live event. Έρχεται λοιπόν στην τηλεόραση του Αντένα σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε απόψε τα μεσάνυχτα, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα συντονιστούμε στην τηλεόραση του Αντένα, έτσι για να περάσουμε καλά. Σε πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Sol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Όλα μοιάζουν κάτω.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
10: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
11: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
12: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
13: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

Ακρόβατο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο στα οικονομικά τους μέσα στον Αύγουστο, τουλάχιστον έτσι λένε οι αστρολόγοι, αφού λοιπόν κοντεύει και ο Αύγουστος, για να δούμε από ποιους τα δανειζόμαστε. Πρώτο ζώδιο είναι ο Παρθένος, γιατί είναι από αυτά τα ζώδια που θα έχουν πολλές επαγγελματικές προτάσεις, μια συνεργασία που αξίζει να εξετάζετε και μάλιστα θα έχετε και αύξηση στις αποδοχές σας. Γενικά θα χρειαστεί να δουλέψετε λίγο μέσα στον Αύγουστο, αλλά μάλλον θα είναι για καλό. Δεύτερο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί θα έχετε αυτές τις νέες γνωριμίες, θα μπορέσετε να έχετε επικοινωνία με άλλα άτομα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οπότε αυτό θα μεταφραστεί σε εσάς σε οικονομικό όφελος. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται ο Λέων, γιατί η δημιουργικότητα και η ανάγκη να ξεχωρίσετε μπορούν να σας οδηγήσουν σε κινήσεις που θα έχουν και οικονομικό αντίκρισμα. Εννοείται και ο Εχθρός, καλά νέα για τα ψαράκια μας, θα εκπλαγείτε λέει ευχάριστα μέσα στο μήνα. Μια αλλαγή που αρχικά μοιάζει απρόσμενη, τελικά θα είναι μια πολύ σημαντική οικονομική ευκαιρία. Και τέλος, ο Εγώκερος είναι από τα ζώδια που, εντάξει, δεν πιστεύουν πάρα πολύ στην τύχη, δεν περιμένουν την τύχη να τους χτυπήσει την πόρτα. Είναι από αυτά τα ζώδια που χτίζει σταθερά και κατακτά σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία θέλει. Έτσι λοιπόν και στον Αύγουστο, όλα αυτά που έχει χτίσει μέσα στη χρονιά θα μπορέσει επιτέλους να τα απολαύσει. Τώρα για τα υπόλοιπα ζώδια δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε ταπεί και ψύχρεμοι ή ταπεί και καθόλου ψύχρεμοι, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, σημαίνει ότι απλά θα είναι σταθερά τα πράγματα. Τώρα αυτό καλό κακό θα δείξει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα που θα πούμε μαζί. Τώρα όμως πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε ποιος να σου το πει αυτή την τραγουδάρα που κάθε φορά που παίζει εγώ δυναμώνω λίγο παραπάνω την ένταση. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει στο μυαλό, μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι, οπότε εντάξει, πάμε να το τραγουδήσουμε μαζί.

0: απόφασή σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει και εσείς, σίγουρα το έχετε προσέξει. Υπάρχουν διαβάσεις σημεία που δεν υπάρχουν φανάρια και πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουν τοποθετηθεί έξυπνες διαβάσεις και στην Αθήνα εννοείται και σε διάφορα άλλα σημεία, σε άλλες πόλεις. Όπου τι κάνει ο πεζός, βάζει το χέρι του εκεί σε ένα ειδικό μηχάνημα και αρχίζει και αναβοσβήνει μία ταμπέλα για να ξέρουν οι οδηγοί ότι εκεί υπάρχει διάβαση και κάποιος πεζός ο οποίος προσπαθεί να περάσει απέναντι. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο στα social media που δείχνουν ότι πάρα πολλοί οδηγοί, παρόλο που υπάρχει μια ταμπελάρα να, η οποία αναβοσβήνει, δεν τη σέβονται και τρέχουν και συνεχίζουν, οπότε δεν αφήνουν τους πεζούς να περάσουν καθόλου. Ευτυχώς αυτά τα βίντεο είναι φαίνονται να είναι λίγοι οδηγοί, ενώ είναι πολλά τα βίντεο, λίγοι όμως οδηγοί φαίνονται και σε πολύ λίγες πόλεις που δεν τα τηρούν. Εγώ έχω δει εδώ στην Αθήνα πάντως με τα ίδια μου τα μάτια, συγκεκριμένα στην Ευελπίδων που έχει και σε εκείνο το σημείο αυτές τις έξυπνες διαβάσεις, έχω δει πάρα πολλούς οδηγούς οι οποίοι από την άλλη πλευρά, να τα λέμε και τα καλά, που το σέβονται και περιμένουν να περάσουν όλοι απέναντι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, αν το έτσι προσέξουμε, έτσι με λίγη προσπάθεια, λίγο καθένας, λίγο ένας, λίγο άλλος, σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο για όλους. Γιατί η οδηγική παιδεία και η οδηγική ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σε σαλούν, με κλωτσί. Ποτέ χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ
3: δεν χτυπάει. Κυρκό στην τροφή, η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, μαμά.
2: Το κεφάλι της στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

πληροφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Βγήκα λίγο από το στούντιο να δω τι γίνεται έξω, τι καιρό κάνει, πώς είναι η κατάσταση. Είχε ζέστη, μπήκα από περιέργεια να δω και βλέπω ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα, επειδή διάβασα τι θα συμβεί για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Κυριακή θα είναι όπως σήμερα περίπου τα πράγματα. Αλλά από Δευτέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα φτάσουμε έτσι και τους 36 βαθμούς Κελσίου και θα πηγαίνει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Βέβαια, μια και είπα Δευτέρα. Δεν πάμε να την ακούσουμε κιόλας. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: θα με. Η Διαδά μου είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα είπαμε είναι 5η 30 Ιουλίου και επειδή κοντεύει το Σαββατοκύριακο, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και οι άδειες. Κάποιοι έχουν επιλέξει συνειδητά να μείνουν στην Αθήνα και πολύ καλά κάνουν. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι πριν πάτε για οποιοδήποτε μπάνιο στην Αττική, θέλω να, έτσι, να μπείτε να ξαναδείτε σε ποιες παραλίες απαγορεύεται το μπάνιο. Έχει βγει μια σχετική εγκύκλιος. Αν γράψετε σε ποιες παραλίες απαγορεύεται να κάνω μπάνιο στην Αττική, θα σας το βγάλει αμέσως. Δεν έχει νόημα τώρα να πω αυτή η μακριά λίστα. Θέλω λοιπόν πριν πάτε οπουδήποτε, απλά πάντα να τσεκάρετε, γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και προτασάρα για ταινία με υπέροχο δώρο, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5ης 30 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, δεν έχει μείνει τίποτα και από τον Ιούλιο. Εμένα προσωπικά με εκνευρίζουν πάρα πολύ όσοι λένε «Ε, τι έγινε το καλοκαίρι, τελείωσε το καλοκαιράκι και τελείωσε το καλοκαιράκι, τίποτα δεν έχει τελειώσει». Όχι, αν δεν τελειώσει και ο Αύγουστος, αν δεν δω εγώ στο ημερολόγιο 31 Αυγούστου, δεν τελείωσε τίποτα. Γιατί είμαστε και κάποιοι, οι οποίοι ακόμη δεν έχουμε πάει διακοπές. Οπότε, όποιος σας λέει «Έχει τελειώσει το καλοκαίρι», εσείς block και delete, απευθείας. Και τώρα, αφού τους έχουμε κάνει block και delete, πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύλη, πάμε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε σχεδόν 16 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η στιγμή για μια πολύ ωραία πρόταση για ταινία που έχει ωραία πλοκή, έχει συγκίνηση, έχει ανατρεπτικό τέλος και αν είσαι και Marvel fan θα το εκτιμήσεις παραπάνω.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Spider-Man καινούρια μέρα, εννοείται θα σας πρότεινα αυτή την ταινιάρα. Η ταινία συνεχίζει την ιστορία του Peter Parker μετά τα γεγονότα της ταινίας No Way Home. Βέβαια εσείς μπορείτε να τη δείτε και χωρίς να έχετε δει την προηγούμενη ταινία, απλά αν έχετε δει και την προηγούμενη θα έχετε έτσι μια πολύ ωραία συνέχεια. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι κανείς δεν θυμάται ποιος είναι και προσπαθεί να χτίσει τη ζωή του από την αρχή. Φυσικά βέβαια μπλέκει ξανά σε νέες περιπέτειες και πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Έχει απίστευτες σκηνές δράσης, έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει αρκετές συγκινητικές στιγμές, οπότε δεν θα παρεθείς ούτε λεπτό. Μάλιστα βλέπουμε έτσι μια πιο ωραία, πιο όρημη πλευρά του πρωταγωνιστή. Αυτό έτσι την κάνει λίγο διαφορετική από τις άλλες. Εγώ αυτό το οποίο έχω λατρέψει γενικά στον Spider-Man ως χαρακτήρα είναι ότι είναι ο μοναδικός υπερήρωος που έχει αποκτήσει τρεις διαφορετικές κινηματογραφικές εκδοχές μέσα σε λίγες δεκαετίες. Εννοείται με διαφορετικούς ηθοποιούς και όλες έχουν αποκτήσει εννοείται φανατικό κοινό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Μάλιστα, εγώ θα σας πω που πήγα και την είδα, χωρίς να κάνω έτσι spoilers. Θα σας πω ότι υπήρχε και ένα χαρτάκι στην είσοδο, εκεί στα εισιτήρια, που μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε την ταινία. Οπότε, αν είστε φαν, νομίζω θα το εκτιμήσετε λίγο παραπάνω. Βέβαια, όταν θα πάμε να δούμε αυτή την ταινιάρα που έχει αυτά τα εφέ, έχει αυτή την υπέροχη εικόνα, έχει αυτές τις ανατροπές, έχει αυτόν τον ήχο μέσα, πρέπει να το ζήσουμε στο 100%, μη σας πω και στο 1000%. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να την δούμε στα Village Cinemas. Τα Village ξέρουμε ότι έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, έχουν την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, έχουν το Village Pass. Εγώ πάντα θα το λέω για το Village Pass, γιατί τι είναι? Είναι αυτό το πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα επιβράβευση των Village Cinemas, που είναι η χαρά για εμάς τους cinephile, γιατί μπορούμε να ξεκλειδώσουμε εκτόσεις, μοναδικές προσφορές και φυσικά δώρα. Εγώ βέβαια τώρα που είπα δώρα, να μην σας δώσω κι εγώ ένα δώρο. Εννοείται θα σας δώσω. Θα σας δώσω λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα μου στείλετε Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Τώρα το κατάλαβα το μπάι. Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα ότι έρχεται, λέει, μια νέα εποχή στα χαρτονομίσματα και δεν λέω ότι θα αλλάξουν με αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε πρόσωπα ή πουλιά, τέλος πάντων, και γεωφύρια. Εγώ λέω για το άλλο, το νέο, ότι όπως φαίνεται δεν θα ξανατυπωθούν 500 ευρώ και σιγά σιγά θα σταματήσουν και την κυκλοφορία τους. Πώς θα ζήσουμε πια μετά από αυτό το νέο? Εντάξει, εννοείται αστειεύομαι, γιατί σε όποιον το είπα, έτσι που το συζήτησα μέσα στην παρέα μου, μου είπαν εγώ δεν τα έχω δει και ποτέ, Έλενα, και ούτε εγώ τα έχω δει, παιδιά, ποτέ, πουθενά. Νομίζω μία φορά στη ζωή μου τα έχω δει. Οπότε και να λείψουνε, πιστεύω δεν θα λείψουν σχεδόν σε κανένα. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και πάμε να ακούσουμε μαζί τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: νησί 939.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνά.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά